ένα μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται και ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον.

Το ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.

κουβάλια σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ενηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλή μας ακροατές. Ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνατη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Όταν ο Θεός μιλά έχει πάντα κάτι πολύ συγκεκριμένο να πει. Δεν μιλάει ποτέ με γενικότητες. Δεν λέει λοιπόν, ίσως, νομίζω. Πάντα μιλά πολύ πολύ συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει τρεις σκοπούς όταν μας μιλάει. Δεν μιλάει γενικά σε μια ομάδα, μιλάει στον καθένα μας ατομικά και προσωπικά. Από τους πιο βασικούς και ο πρώτος σκοπός που θέλω να αναφέρω είναι ο εξής. Ο σκοπός του Θεού όταν μας μιλάει είναι να κατανοήσουμε την αλήθεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να δράξουμε την αλήθεια, να την καταλάβουμε, να γίνει η αλήθεια του Θεού μέρος της σκέψης μας και του τρόπου ζωής μας. Αν κατανοήσω την αλήθεια, δηλαδή αν την καταλάβω, τότε θα πρέπει να έχω ακούσει προσεκτικά. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα πώς ακούμε. Θα ήθελα να αναφέρω δύο τρόπους που οι άνθρωποι ακούν, που μεταφράζονται σε δύο τύπους ακροατών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο παθητικός ακροατής. Ο παθητικός ακροατής είτε πηγαίνει στην εκκλησία, είτε παρακολουθεί τηλεόραση, είτε ακούει ραδιόφωνο ή κάποια κασέτα, σκέφτεται παράλληλα άλλα πράγματα. Και ακούει, αλλά όχι με προσοχή. Ακούει επειδή του αρέσει ή επειδή ψυχαγωγείται ή του αρέσει να ακούει αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει ή να τραγουδάει. Αλλά ο παθητικός ακροατής δεν ακούει έχοντας κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Ο επιθετικός ακροατής πηγαίνει στην εκκλησία με τη γραφή και με το σημειωματάριό του επειδή πάει με σκοπό να πάρει κάτι, να ανακαλύψει κάτι. Πάει με σκοπό, αν είναι απαραίτητο, να πάρει μία απόφαση. Πάει με σκοπό να μπορεί να ακούει και να φύγει με κάτι που δεν είχε πριν ή με κάτι που εδραιώνεται περισσότερο στο πνεύμα του, με κάτι που τον προκαλεί, τον παρηγορεί, τον ενθαρρύνει, τον οικοδομεί και τον διαπλάθει. Με άλλα λόγια, δεν έχει σκοπό να φύγει χωρίς ο Θεός να του μιλήσει. Αυτός είναι ο επιθετικός ακροατής. Βλέπεις, αν η καρδιά μου πεινάει για τον Θεό και θέλω πραγματικά να γνωρίσω αυτόν τον Θεό τον οποίον υπηρετώ, δεν με απασχολεί ο χρόνος. Με απασχολεί να μην χάσω τίποτα, επειδή ο Θεός σίγουρα θέλει να μιλήσει στην καρδιά μου. Ο πρώτος του σκοπός είναι να κατανοήσουμε την αλήθεια, να την καταλάβουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι επιθετικός ακροατής και όχι παθητικός. Ο δεύτερος σκοπός που πιστεύω έχει ο Θεός στο νου του είναι εμείς να γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας. Άλλο είναι να την κατανοήσουμε και άλλο είναι να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν. Ο Θεός θέλει να σχηματίσει, να διαπλάσει και να οθήσει τη ζωή μας στην αλήθεια με τέτοιο τρόπο ώστε η αλήθεια να αρχίσει να εργάζεται στη ζωή μας και να πλαθόμαστε από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αρχίζει να έχει επιρροή στη ζωή μας, αρχίζει να μας διαμορφώνει. Αν θα γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας, πρέπει να την γνωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο, κάθε ένας από αυτούς τους σκοπούς εξαρτάται από τον προηγούμενο. Για να σχηματιστούμε από αυτήν, πρέπει να την κατανοήσουμε. Εβδομάδα με την εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, καθώς μένουμε στο Λόγο του Θεού. Τι κάνει ο Λόγος του Θεού, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός τοποθετεί το Λόγο Του με τέτοιον τρόπο στη ζωή μας που μας σχηματίζει και μας διαπλάθει και μας αλλάζει. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο και στο 29ο εδάφιο. Γιατί όσους προσγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε αυτός, ο Χριστός, να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Αυτό που λέει ο Θεός είναι ότι μας έχει προορίσει να γίνουμε όμοιοι με το Γιο Του. Ποιο είναι το εργαλείο για να το πετύχει αυτό? Έχει αρκετά εργαλεία για να μας κάνει όμοιους με το Γιο Του. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και ο Λόγος Του. Και έτσι καθώς καταλαβαίνουμε, απορροφάμε και αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό απλά να ξέρουμε βιβλικά γεγονότα, βιβλικά στατιστικά και όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της γραφής και συγκεκριμένα γεγονότα της. Επειδή, βλέπεις, κάποιος μπορεί να ξέρει όλα τα γεγονότα, να ξέρει απ' έξω εδάφια της Αγίας Γραφής, τους βασικούς πρωταγωνιστές της γραφής, ό,τι έγινε Για παράδειγμα, στα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου, πολλά πράγματα σχετικά με τη θεολογία και τη γραφή. Και να μην διακρίνεται από πνευματικότητα σε σχέση με αυτά, επειδή δεν γνωρίζει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια που έχει επιρροή πάνω μας, που μας σχηματίζει και μας διαμορφώνει. Λέει για παράδειγμα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, στο 1 και 2 εδάφιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, χάρη στις εκδηλώσεις του ελέους του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που να είναι αρεστή στον Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία. Και μην προσαρμόζεστε στον τρόπο ζωής του κόσμου αυτού, αλλά να μεταμορφώνεστε καλλιεργώντας έναν καινούριο τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να διακρίνετε εξετάζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού που είναι καλό και ικανοποιητικό και τέλειο. Πρόσεξε τι λέει στο εδάφιο 2. Και σταματήστε να συμμορφώνεστε, να σχηματίζεστε, να διαπλάθεστε από αυτή την εποχή, από αυτό το κοσμικό σύστημα, το κοσμικό πρότυπο ζωής. Λέει να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να γίνεται αυτό, αλλά να μεταμορφώνεστε ανανεώνοντας το νου σας και να αποδείξετε ότι το θέλημα του Θεού είναι καλό και αποδεκτό και τέλειο. Τι εννοεί με αυτό? Απλά όταν λέει «αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νου σας», να τι συμβαίνει. Δεχτήκαμε την αλήθεια από τον Θεό. Το να ανακαινίζω το νου μου σημαίνει ότι καθώς αυτή η αλήθεια έχει γίνει κομμάτι της σκέψης μου, αρχίζομαι να σκέφτομαι με έναν καινούριο τρόπο. Αρχίζω να σκέφτομαι με τον τρόπο που μιλάει η αλήθεια. Δηλαδή, να τι λέει εδώ ο Θεός, ας αρχίσω να σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο Θεός. Το να καταλαβαίνω τι λέει αυτό θα αλλάξει τη σκέψη μου. Έτσι ο εξωτερικός άνθρωπος, η συμπεριφορά μας, θα αλλάξει. Η εξωτερική συμπεριφορά θα συμβαδίζει με τον εσωτερικό άνθρωπο. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος του Θεού μέσα μας για να εκφράσει τη ζωή του Χριστού εξωτερικά. Όταν κατανοήσουμε την αλήθεια και έπειτα αφήσουμε τον Θεό να μας συμμορφώσει με την αλήθεια, τότε αυτό που είναι μέσα μας θα αρχίζει να εκφράζεται και έξω μας, εξωτερικά, και θα φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιον που μόλις έχει πιστέψει στον Θεό. Βλέπουμε αυτό το άτομο να μεγαλώνει. Τι συμβαίνει? Τον παρακολουθούμε να μοιάζει όλο και περισσότερο στον Χριστό, στη συμπεριφορά του Χριστού και στη στάση του. Και πολύ σύντομα υπηρετεί τον Κύριο και ο Θεός τον χρησιμοποιεί θαυμαστά. Τι έχει συμβεί? Ξεκίνησε όπως όλοι μας, ως μωρός στον Χριστό, αλλά σε κάποια φάση της ζωής του ξεκίνησε να είναι επιθετικός ακροατής. Ξεκίνησε όχι μόνο να ακούει, να κατανοεί την αλήθεια, αλλά άρχισε να αφήνει τον Θεό να κάνει το περπάτημά του σύμμορφο με το λόγο του. Και αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για όλους μας, το περπάτημά μας να είναι σύμμορφο με το λόγο του. Είναι πολύ ευκολότερο για τους περισσότερους από εμάς να κατανοήσουμε την αλήθεια από το να την αφήσουμε να μας διαπλάθει ή να γινόμαστε σύμμορφοι με αυτή. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη στον Απόστολο Παύλο. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο. Γιατί όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε να είναι αυτός, ο Χριστός, ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Ο Θεός μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του γιού του, και η αρχική μέθοδος είναι να αφομοιώσουμε το λόγο του Θεού και τον αφήσουμε να ανακαινήσει και να αλλάξει τη σκέψη μας. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν ο λόγος έρχεται και μιλάει στις καρδιές μας και αποτελούν μια πρόκληση για να κάνουμε κάτι για τη ζωή μας. Πρέπει να αποφασίσουμε ένα από τα δύο. Ή θα αντισταθούμε στην πρόκληση ή θα την αποδεχτούμε. Αν αντισταθώ, λέω, δεν θέλω την αλήθεια. Αν την αποδεχτώ, λέω, ναι, θέλω αυτή την αλήθεια, επειδή θέλω να με διαπλάσει. Θέλω να γίνω σύμμορφος με αυτήν. Θέλω να σχηματιστώ κατά την εικόνα του Χριστού. Δηλαδή, θέλω ο Χριστός να είναι τόσο φανερός μέσα μου, ώστε να τον δουν αυτοί που με ξέρουν. Αυτό έχει ο Θεός στο νου του για τον καθένα μας. Ας πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο. Θα θυμάσαι ότι καθώς ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, αναφέρει ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή του και πως το παρελθόν τον έχει επηρεάσει. Πρόσεξε τι λέει. Αναπολώντας την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, η οποία έχει φωλιάσει αρχικά στην καρδιά της γιαγιάς σου Λοΐδας και της μητέρας σου Ευνίκης, και είμαι βέβαιος και στη δική σου. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για την επιρροή του παρελθόντος. Η γιαγιά του Τιμόθεου, η Λοΐδα, κατανόησε την αλήθεια. Και να τι έγινε, όταν κατανόησε την αλήθεια, άφησε τον Θεό να τη σχηματίσει σύμφωνα με αυτή. Μετά τι συμβαίνει. Η Ευνίκη, η κόρη της, βλέπει πως το Ευαγγέλιο έχει εργαστεί στη ζωή της μητέρας της και στη συνέχεια δέχεται το Χριστό σωτήρα της και ο Θεός αρχίζει να εργάζεται στη ζωή της. Μετά ακολουθεί ο Τιμόθεος. Βλέπει πως αυτή η αλήθεια έχει διαμορφώσει τη ζωή της μητέρας και της γιαγιάς του. Και όπως λέει ο Παύλος για τον Τιμόθεο, τώρα έχει διαμορφώσει και την δική μου ζωή. Ναι, ένα όμορφο παράδειγμα του πως εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας για να επηρεάσει άλλους, όταν αφήνουμε το Λόγο του Θεού να διαμορφώσει τη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό απλά να την κατανοήσουμε, αλλά πρέπει η ζωή μας να γίνεται σύμμορφη με την αλήθεια, όποια και αν είναι η συγκεκριμένη αλήθεια. Ας πάμε στον Ιάκωβο, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 23 και 25. Γιατί αν κανείς ακούει τη διδαχή και δεν την εφαρμόζει στην πράξη, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει το πρόσωπό του σε έναν καθρέφτη. Αυτός πραγματικά είδε τον εαυτό του, αλλά έφυγε και αμέσως ξέχασε ποια ήταν η φυσική μορφή του. Αντίθετα, εκείνος που προσιλώθηκε στον τέλειο νόμο, σε αυτόν που οδηγεί στην ελευθερία και έμεινε σταθερός αυτόν. Αυτός, επειδή δεν υπήρξε απλώς ένας ξεχασιάρης ακροατής, αλλά έκανε πράξη τον νόμο, αυτός θα είναι μακάριος επειδή τον εφάρμοσε. Η περικοπή αυτή λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών ακροατών. Εκείνοι που ακούν και απλά φεύγουν και ξεχνούν, και εκείνοι που ακούν και τα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Τι κάνει ο Θεός? Διαμορφώνει, τους πλάθει και τους μεταμορφώνει κατά την εικόνα του Χριστού. Δηλαδή το περπάτημά μας αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο στο μήνυμα του Λόγου. Και έτσι λέει στο απόσπασμα που διαβάσαμε, πρέπει να κατανοήσουμε την αλήθεια και να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν. Ο τρίτος σκοπός είναι πολύ απλός αλλά πολύ σημαντικός. Μιλάει για το ότι πρέπει να μεταδώσουμε αυτήν την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να γίνουμε σύμμορφοι με την αλήθεια. Αν ο Θεός ήταν ικανοποιημένος με το ότι απλά κατανοούμε την αλήθεια και γνωρίζουμε πολλά, αυτό δεν θα επηρέαζε τη ζωή μας. Επιθυμεί επίσης να σχηματιζόμαστε από την αλήθεια, το οποίο είναι καλό και πάλι όμως δεν είναι αρκετό. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεύτερον θα πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας και τρίτον να μεταδώσουμε την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να την ξέρουμε, δεν είναι αρκετό ο Θεός να αλλάξει τη ζωή μας. Ο Θεός θέλει και επιθυμεί να αλλάξει την ζωή άλλων μέσα από εμάς. Πρώτα πρέπει να κατανοήσω ποια είναι η αλήθεια, δηλαδή πρέπει να την αντιληφθώ, να την καταλάβω και έπειτα να την εφαρμόσω στην καρδιά μου. Τι συμβαίνει τότε? Η ζωή μου αρχίζει να συμμορφώνεται με αυτή την αλήθεια και να σχηματίζεται από αυτή. Τρίτον, τότε αρχίζουμε να μεταδίδουμε αυτήν την αλήθεια. Αν δεν την κατανοήσω, δεν θα με διαμορφώσει. Αν δεν με διαμορφώσει, δεν θα είμαι ενθουσιασμένος με αυτήν και δεν θα έχω θάρρος να τη μεταδώσω σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ενθουσιάζονται ιδιαίτερα να λένε για την πίστη τους και να λένε στους άλλους ότι ο Χριστός έχει κάνει θαυμάσια πράγματα στη ζωή τους, επειδή πιστεύουν ότι δεν καταλαβαίνουν αρκετά ή νομίζουν ότι η ζωή τους δεν συμφωνεί με αυτό που πιστεύουν. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι όλα είναι μια διαδικασία που οριμάζει σιγά σιγά. Δεν περιμένεις να τα καταλάβεις όλα για να ξεκινήσει να σε μεταμορφώνει η αλήθεια και να αρχίζεις μετά να μεταδίδεις αυτή την αλήθεια σε κάποιους άλλους. Καταλαβαίνουμε κάποιο μέρος της αλήθειας και αφήνουμε τον Θεό να το εργαστεί αυτό στη ζωή μας και τότε συμμεριζόμαστε την αλήθεια, τη μεταδίδουμε και σε άλλους. Επειδή το τέλειο σχέδιο του Θεού για μας είναι κατανόηση, συμμόρφωση και μετάδοση. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του? Πέρασε 3 χρόνια μαζί τους, τους έδειξε τη ζωή του. Το Άγιο Πνεύμα ερχόταν να τους δώσει πραγματική κατανόηση γι' αυτό και να τους δώσει επίσης ένα πραγματικό προσωπικό δάσκαλο. Τους είπε επίσης τι πρέπει να κάνουν. Τους είπε, τώρα που ξέρετε την αλήθεια, πρέπει αυτή η αλήθεια να γίνει πραγματικότητα στη ζωή σας. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Έπειτα τους είπε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και θα πάτε σε όλο τον κόσμο και θα διδάξετε αυτήν την αλήθεια σε κάθε πλάσμα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28 κεφάλαιο 19 και 20 εδάφιο διαβάζουμε, πηγαίνετε λοιπόν και μαθητέψτε όλα τα έθνη βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους συνάμα να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και από τώρα εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Λέει λοιπόν, καθώς πηγαίνετε, κάντε αποστόλους από όλα τα έθνη, κάντε μαθητές. Για ποιο πράγμα να τους διδάξουν? Εδάφιο 20. Διδάσκοντάς τους συνάμα να τηρούν όλες τις εντολές που σας δίδαξα. Και από τώρα εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως τη συντέλεια του κόσμου. Λέει, θα είμαι μαζί σας σε κάθε βήμα σας. Αλλά το θέμα είναι η μετάδοση του Ευαγγελίου. Δεν είναι αρκετό να έχετε περπατήσει μαζί μου 3 χρόνια, να με έχετε ακούσει, να γνωρίζετε την αλήθεια. Λέει στις πράξεις, στο 1ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο, θα πάρετε όμως δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης. Δεν είναι αρκετό να ξέρεις την αλήθεια, δεν είναι αρκετό να σε διαμορφώσει, πρέπει να τη μεταδώσεις. Ο ενθουσιώδης, ο θαραλέος μεταδότης της αλήθειας είναι ένα άτομο που καταλαβαίνει, που έχει σχέση με τον Χριστό, που εργάζεται στην ζωή του και τον κάνει σύμμορφο με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τώρα ας δούμε τη σπουδαιότητα του να συμμορφωνόμαστε. Μπορώ να ξέρω την αλήθεια, αλλά αν δεν έχει καμία επιρροή στη ζωή μου, δεν θα την μεταδώσω καλά. Πρώτα απ' όλα, αν ο Θεός δεν την εργαστεί στη ζωή μου, δεν θα είμαι σίγουρος για αυτήν. Δεν θα μπορώ να τη μεταδώσω με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Θα διστάζω, θα είμαι συγκρατημένος, θα αμφιβάλλω. Αυτός που τη μεταφέρει θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά αν, γνωρίζοντας την αλήθεια, αυτή η αλήθεια έχει γίνει πραγματικότητα στη ζωή του. Δεν αρκεί μόνο να τη μεταδώσουμε την αλήθεια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μεταδώσουμε και την προσωπική μας εμπειρία. Αξίζει όταν μπορείς να πεις σε κάποιον, να τι έγινε στη ζωή μου, να τι λέει ο Θεός, να πως το εφάρμοσα και να τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο θα επιδρά στους άλλους και θα λένε, αν έχει εργαστεί στη ζωή σου, ίσως εργαστεί και στη δική μας. Ο Θεός θέλει να κατανοήσουμε την αλήθεια, να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν, με σκοπό να τη μεταδώσουμε και σε άλλους. Νιώθεις ήδη πλούσιος? Σκέφτεσαι πόση αλήθεια γνωρίζεις ήδη? Αν έμπαινε σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή, θα μπορούσες να ξεκινήσεις με αυτό που γνωρίζεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα ίσως θα συνειδητοποιούσες πόσο πλούσιος είσαι πραγματικά στα πράγματα του Θεού. Όσο περισσότερο μιλάμε για την αλήθεια, τόσο περισσότερο προκαλούμαστε από αυτήν και όσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε όσους δεν πιστεύουν, τόσο περισσότερο προκαλούμαστε να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού καλύτερα εμείς οι ίδιοι. Και όσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, αμφιβολίες και φόβους, Ο Θεός τότε, μέσω του Αγίου Πνεύματος, μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε μέσα από τις εμπειρίες μας, έχοντας την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα για το τι συμβαίνει στη ζωή όσων μιλάνε και όσων δεν μιλάνε. Αλλά εμείς έχουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού στην καρδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Είσαι παθητικός ή επιθετικός ακροατής? Θέλεις να ακούς την αλήθεια για να ψυχαγωγείσαι ή επιθυμείς να συμμορφωθείς με την εικόνα του Χριστού και να τη μεταδώσεις στους άλλους?
2: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporiko@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporiko@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ο Βασίλη Γερασί μου, καλημέρα. Φοράς τα χρώματα της ομάδας σου.
1: Πάντα.
0: Αλήθεια, αύριο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Με ισοπαλία στο Καραϊσκάκι και με νίκη δική σας, πανηγυρίζετε. Ναι, ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε. Θα ξεκινήσω με το τι είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος, στο Τζάστρο. Τον τότε πρόεδρο, θυμάστε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Για να κυβερνήσω με δικαιοσύνη, στέγνωσα την ψυχή μου. Και ονοών νοήτο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα λόγια είναι διαχρονικά. Ισχύουν ακόμα και σήμερα. Δεν μιλώ για τον Πρωθυπουργό, αλλά για την πολιτική γενικότερα. Η πολιτική πρέπει να είναι απρόσωπη. Πρέπει να είσαι ψυχρός και πάνω απ' όλα να είσαι ειλικρινής. Γιατί είχε πει ακόμα και το άλλο ο Καραμαλής: είμαι ένας φιλελεύθερος ριζοσπάστης. Τα έργα μου είναι πάντοτε υπέρτερα των λόγων μου. Ξεκίνησα έτσι, φίλες και φίλοι, την εκπομπή τη σημερινή, για να πούμε ορισμένα πράγματα για όλους τους πολιτικούς. Για τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι και άλλος δεν είναι. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι έχουν πιάσει από τα γένια τον Πάπα. Γιατί γελάς? Δεν έχει γένια ο Πάπας? Δεν έχει, καλά. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, οι ξερόλες. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, αλλά σημειώθηκαν πολλά γεγονότα την εβδομάδα που πέρασε. Γεγονότα τέτοια που πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής έθεσε στην Ολομέλεια να ψηφίσει την άρση της ασυλίας του Βελόπουλου για πολλά θέματα και ιδιαίτερα για ύβρις κατά ανθρώπων, που δεν συνάδει αυτή η ύβρη, η ύβρις αν θέλετε, οι πολλές, με το βουλευτικό αξίωμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά είπαν ορισμένοι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Πώς να το κάνουμε? Η απόφαση λοιπόν της Επιτροπής Διοντολογίας ήταν ομόφωνη, για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Έρχεται ένας άλλος, Γιώργος Λάγιος, Λαγός μου έλεγε ο Βασίτης, όχι, ένας ψυχολόγος, ο οποίος τι είπε? Πρέπει να φύγει η προσευχή από τα σχολεία, επειδή είναι προσιλητιστικό πράγμα. Η προσευχή είναι πράγμα και είναι προσιλητιστικό, όπως είπε αυτός. Δηλαδή μας κάνουν πλήση μασάζ, όπως λέγεται στην πολιτική. Και είπε ακόμα ότι πρέπει το μάθημα των θρησκευτικών να φύγει από τα σχολεία και να διαλέξουν τα παιδιά μας όποια θρησκεία θέλουν. Τι λες μωρέ? Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά? Στα δικά σου παιδιά να το λες αυτά? Ντροπή. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και από την άλλη πλευρά έρχεται ο Μπέος. Μπράβο Ραχιλέα, για μένα μπράβο του, επειδή τον ξέρω τον Μπέο από την εποχή του Πανιωνίου Βασίλη και μετά ως άνθρωπο της νύχτας. Αλλά έναν άνθρωπο που άμα ήθελε να πει κάτι το έλεγε και δεν βογόταν κανέναν. Τι είπε λοιπόν ο Αχιλλέας Μπέος? Είπε το εξής, αυτό που έχω πει πολλές φορές εγώ: είναι χάλια αυτά που βλέπουμε στο Σύνταγμα, και μάλιστα που το βλέπουν αυτό το χάλι εκατομμύρια τουρίστες καθημερινά, δεν έχει άδικο. Και απευθύνθηκε βέβαια και στον Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, λέγοντας: πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαριστία και σβήστα από εκεί. Η εικόνα αυτή δεν τιμά την χώρα μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι δεν έπρεπε να είναι γραμμένα τα ονόματα αυτά εκεί των παιδιών, 57 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, και πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί που συνέβαλαν σε αυτό. Εάν βεβαίως είναι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, όποιος και αν είναι αυτός. Για τα Τέμπη μιλάω. Αλλά το μνημείο υπάρχει, έχει γίνει στα Τέμπη. Η μνημείο έκανε και εδώ στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει. Δεν χρειάζεται τα ονόματα εκεί να πηγαίνει ο τουρίστης και να λέει τι είναι αυτά εδώ. Και τι να του απαντήσεις εσύ? Τι θα του έλεγε ο Βασίλης? Τι θα του απαντήσεις? Τι να του πεις, ότι είναι 57 ονόματα που έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό τροχαίο, μάλλον σε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Το μνημείο του αγνός στρατιώτου είναι μόνο, το τονίζω, μόνο για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους ώστε όλοι εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Άγνωστος στρατιώτης, αυτό η σημασία. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Ούτε να λαμβάνουν ακόμα και πολιτικές. Είδατε ότι δεν πάνε πάνω οι πολιτικοί παλαιότερα. Έκανε συγκεντρώσεις κάτω στο Σύνταγμα. Και ο μιλητής ήταν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Αυτά κάτι μας λένε. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι κοφεύουν ή δεν μπορούν να πάρουν θέση, αν και πιστεύουν αυτά που είπε ο Μπέος ότι είναι αληθινά. Σημαίνει ότι κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες και αυτό είναι το σωστό. Βασίλη, πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να πούμε αμέσως μετά το τι έγινε στη Λευκάδα.

0: Βέβαια, φίλες και φίλοι, το τεράστιο θέμα της ημέρας, αν θέλετε, είναι αυτό που έγινε στη Λευκάδα. Βρέθηκε ένα θαλάσσιο ντρόν από ψαράδες. Το μετέφεραν οι ψαράδες χωρίς να ξέρουν τον κίνδυνο. Ερευνούνται τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά κυρίως πώς βρέθηκε, αυτό η σημασία, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Ένα ντρόν που εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στη Λευκάδα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είχε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100, το τονίζω, 100 κιλά εκρηκτικών υλών, εκρηκτικής ύλης. Άλλοι λένε ότι είναι προβοκάτσια, αλλά μεταφέρθηκε για μένα, από ό,τι λένε βέβαια, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο στρατηγός μας σε λίγο. Μεταφέρθηκε πάνω σε βαπόρι. Πώς έφτασε το βαπόρι εκεί, πώς έμεινε στα θαλάσσια ελληνικά ύδατα, δεν ξέρω. Γι' αυτό μίλησα για προβοκάτσια. Εμείς θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον υπεύθυνο της εκπομπής, το τονίζω αυτό, υπεύθυνο της εκπομπής για τα στρατιωτικά και όχι μόνο θέματα, για τα διεθνή θέματα, τον στρατηγό ιστορικό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονίκη, σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για εσάς, όπως ξέρετε η εκπομπή είναι και δική σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Στρατηγέ μου, τι γίνεται με αυτό το ντρόν, πώς έφτασε στην Ελλάδα, ξεκινώ έτσι.
1: Κύριε Κοντονή, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβείς πληροφορίες τι ακριβώς διανύφθη, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς αφορά και αν αυτό τελικά είναι ένα ντρόν, όπως το λέτε, πρόκειται για το λεγόμενο USV, Unmanned Surface Vehicle,
0: δηλαδή
1: μη επανδρωμένο όχημα θαλάσσης. Προσομοιάζει, όπως το είπατε, με αντίστοιχα συστήματα μη επανδρωμένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από δυνάμεις, εμπόλεμες δυνάμεις.
0: Λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, λένε, δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζουμε, μένει να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αν πρόκειται πράγματι για αυτό το οποίο τουλάχιστον όλοι είδαμε σε εικόνα στις τηλεοράσεις, από το μικρό βίντεο το οποίο παίχθηκε στα δελτία των ειδήσεων. Μένει να δούμε αν πράγματι είναι μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα ή κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια προσομοιάζει προς αυτόν τον χαρακτήρα. Τέτοια συστήματα, κύριε Κοντονή, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε εμπόλεμες ζώνες και στον Εύξεινο Πόντο, στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν τέτοια συστήματα από πλευράς κυρίως Ουκρανίας για να πλήξουν μεγάλους θαλάσσιους στόχους ή και πλήρους.
0: Αυτά, στρατηγέ μου, αυτά όταν χτυπήσουν τον άλλο στόχο εκρίνεται, δηλαδή σκάνε, πώς τα λένε, αν το λέω σωστά. Ναι. Πρέπει να βρει στόχο για να γίνει έκρηξη.
1: Ναι, φέρουν εκρηκτικά, όπως ήδη το είπατε, τα οποία με κατάλληλη συμμορφή πυροδότηση, άμα με την πρόσκληση επάνω στον στόχο, προκαλούν ρήγμα λόγω της έκρηξης και γι' αυτό έχουν ουσιαστικά κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται μέσω αυτών των συστημάτων. Οι Ουκρανοί απέτρεψαν και αποτρέπουν κάποιες δυνατότητες που είχαν μέχρι τώρα οι Ρώσοι μέσω του εκεί στόλου του ευρισκομένου στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου και δει στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία.
0: Ναι. Λένε, στρατηγέ μου, κάνω μια παρένθεση και θα πούμε πολλά γι' αυτό. Λένε ότι τέτοια καραβάκια, ας το πω έτσι εγώ, τέτοια drones, αλλά σε άλλη μορφή είναι και έχουν και οι Ιρανοί. Δηλαδή το Ιράν που επιτίθεται σε κάποια, πώς το λένε, σε κάποια πλοία και στα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εξωτερών.
1: Ήδη το έχουν ανακοινώσει οι φρουροί κυρίως της Επανάστασης, διαθέτουν από αυτά τα συστήματα εκατοντάδες και μάλιστα κρυμμένα σε κατάλληλες θέσεις απόκρισης και προστασίας πολύ κοντά στη θάλασσα, σε
0: ώστε να είναι εύκολα. Ναι. Τελικά, αυτό το θαλάσσιο ντρόν τώρα που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες, πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα που έκανε ο ψαράς ή οι ψαράδες?
1: Εννοείται να το.
0: Ναι, να το ρημουλκίσουν, γιατί αν ήταν έτοιμο να κάνει τον μπαμ, θα θρυνούσε μαθήματα.
1: Αυτά συνήθως ή πυροδοτούνται εκ του μακρόφεν, ή τουλάχιστον εάν.
0: Με τη δύναμη που τρέχουν, αν προσκούσουν κάπου.
1: Ναι. Μάλιστα. Ή εάν έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό, εκρήγεται με την πρόσκληση στο στόχο. Συνεπώς είναι σαν μια χειροβομβίδα την οποία την έχεις στα χέρια σου, αν δεν βγάλεις τον μηχανισμό
0: ασφάλειας
1: δεν μπορεί να εκραγεί. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τις όποιες καταστάσεις ή τουλάχιστον τι ακριβώς περιείχε το συγκεκριμένο σύστημα, εάν περιείχε τέτοια εκρηκτικά όπως το λέτε, και πολύ περισσότερο τι ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται ως μηχανισμός ιδιαίτερος μέσα στο ίδιο το σύστημα, και εφόσον τελικά ήταν ένα μη επανδρωμένο σύστημα.
0: Αυτό πώς νομίζετε ότι έφτασε στη χώρα μας? Γιατί για να έρθει να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση, νομίζω πως είναι αδύνατο.
1: Μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κοντονή, μπορεί όπως είπατε προηγουμένως να μεταφερόταν ή μεταφέρθηκε από κάποιο πλοίο, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες ασκήσεις ενδεχομένως, μπορεί να έφυγε από κάποιες της περιοχής κατά λάθος, σε κάποιες δοκιμές ενδεχομένως, μπορεί, πολλά μπορεί, αλλά το τι ιδιαίτερο έγινε στο συγκεκριμένο δεν το γνωρίζουμε. Μένει να δούμε, επαναλαμβάνω,
0: μεταφέρεται στον Πειραιά τώρα. Μεταφέρεται στον Πειραιά, αφού έχουν βγει όλα τα εκρηκτικά που είχε, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και λένε ακόμα στα δικιά μου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πως υπάρχουν και σημειώσεις, αλλά και μια κάμερα πολύ πολύ ευαίσθητη. Άρα θα δούμε τι συμβαίνει.
1: Αυτά συνήθως προωθούνται προς τον τελικό στόχο μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, και συνήθως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προωθούν προς το στόχο, χρησιμοποιώντας μια εξαιρετική κάμερα η οποία βρίσκεται στο άνω μέρος του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου συστήματος, θαλάσσιου συστήματος, surface, κύριε Κοντονή, και μέσω αυτής της κάμερας δίδονται ανάλογες εντολές από μακριά, είτε με τηλεχειρισμό, είτε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους εξελιγμένης τεχνολογίας ή τεχνολογίας εχμής, δηλαδή τεχνολογίας η οποία άπτεται τα συστήματα του AI, Artificial Intelligence, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Μία ερώτηση που θα μου πείτε ότι μήπως είναι αφελής η ερώτηση αυτή. Αφελέστατη, ξέρω εγώ.
1: Έβαλα τον ερώτηση, κύριε Κοντονή, δεν είναι αφελής.
0: Έβαλα υπερθετικό βαθμό. Αυτό όταν έχει θαλάσσιο ταραχή κινείται ή βουλιάζει?
1: Επηρεάζεται βεβαίως από το ύψος των κυμάτων του θαλάσσιου στοιχείου, αλλά αυτά είναι πλασμένα, κύριε Κοντονή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και όταν έχει πεντάρια ή εξάρια, όπως λένε στην γλώσσα του συναπτική, δηλαδή 5 έως 6 μποφόρ.
0: Όταν έχει παραπάνω, 7-8?
1: Θα υπάρξει δυσκολία. Θα υπάρξει δυσκολία, διότι το ύψος των κυμάτων είναι εξαιρετικά μεγάλο και επομένως μπορεί να επηρεάζει, τουλάχιστον να μην φαίνεται μέσω της κάμερας.
0: Σωστό.
1: Πόσο
0: που είναι στόχος, ναι, σωστό, έχετε πολύ δίκιο.
1: Αλλά δεν έχουν τέτοιες, πώς να το πω,
0: δυνατότητες.
1: Δεν έχουν τέτοιες περιπτώσεις για να χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Ναι, σωστό.
1: Φορά χρησιμοποιούνται σε άλλες περιπτώσεις, όταν η θάλασσα είναι περίπου στα 5 έως 6 μποφόρ το πολύ, για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και ενδεχομένως να επιστρέψουν και κάποια μεταφέροντες πληροφορίες.
0: Ναι. Τώρα λένε ότι βρέθηκαν κάποιες σημειώσεις μέσα στο καραβάκι αυτό.
1: Ενδεχομένως να είναι οι τρόποι χειρισμού.
0: Αχα, μάλιστα. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί το λέω το σπουδαίο, μην παρεξηγηθώ.
1: Ας περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, κύριε Κοντονή, για να μην λέμε.
0: Μήπως υπάρχει και περίπτωση προβοκάτσιας, ας το πούμε και αυτό. Από κάποιους.
1: Όλα μπορούμε να τα εξετάσουμε, αλλά το τι ακριβώς είναι, όπως σας είπα, και αν αυτό πράγματι, όπως το είδαμε, προσομοιάζει προς θαλάσσιο μη επανδρωμένο σύστημα, ας δούμε το τι τελικά θα μας πούνε οι επίσημες ανακοινώσεις και οι επίσημες αναγκές, ώστε να έχουμε άποψη τελική. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή μπορούμε να.
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε περισσότερα, μια και έρχεται ήρθε στον Πειραιά και πάει στα Λαμίνα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, για να πάμε. Ναι, ναι, έχετε κάτι άλλο να πείτε πάνω σε αυτό, το ντρόν?
1: Όχι. Απλώς να σας πω ότι τέτοια συστήματα, ξαναλέω, ότι έχουν μπει στη σφαίρα της αντιπαράθεσης, χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον από τους εμπολέμους στις ζώνες, κυρίως στις θαλάσσιες, προσομοιάζει προς εκείνη την πλευρά, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Ας περιμένουμε, ξαναλέω, τις τελικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Τώρα, ο πόλεμος σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται να σταματήσει, έχουμε ανακοχή, δεν έχουμε ανακοχή, έχουμε, ξέρω εγώ, βομβαρδισμούς, τι γίνεται, πού πάμε και πώς πάει αυτή η κατάσταση?
1: Χθες, κύριε Κοντονή, βρισκόμουν σε μία συγκέντρωση και μία κυρία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός την χαρακτήρισε την περίοδο τη συγκεκριμένη ως μία αντίστοιχη περίοδο του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, ή αν θέλετε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ονομάζονταν Εμπόλεμος Ειρήνη. Δηλαδή είχαμε το όπλο παραπόδα και ταυτόχρονα γίνονταν ή τουλάχιστον επαπειλούνταν κάποιες μορφές επιχειρήσεις. Τώρα, αν θα εξελιχθούν αυτές οι επιχειρήσεις σε πολεμική περίοδο, δεν τον γνωρίζουμε. Είδαμε βέβαια το επεισόδιο Λίαν προσφάτως, που τρία Άρλιμπεργκ αντιτορπιλικά των Αμερικανών διέπλευσαν ή βρέθηκαν πολύ κοντά στην θαλάσσια περιοχή των στενών του Ορμούς, και εκεί προσπάθησαν οι Ιρανοί να αποτρέψουν την είσοδο ή την έξοδό τους με την χρήση θαλάσσιων τέτοιων drones ή, όπως τα ονομάζεται, δηλαδή μη επανδρομένων οχημάτων θαλάσσιων και εναέριων.

0: εμπόλεμος και κυρία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ναι μεν και κυρία, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και διάφορα επεισόδια στην προσπάθεια της επιβολής της ισχύως και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τα κλειστά τα στενά του Ορμούς για ευνοήτους λόγους, οι Αμερικανοί θέλουν να τα έχουν ανοιχτά, να επιδείξουν τη δύναμή τους και τέλος πάντων να ξαναλειτουργήσει το παγκόσμιο εμπόριο από την περιοχή του Περσικού κόλπου γκρίζου και μαύρου χρυσού, το οποίο η ρίστον παράδο επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές και
1: ιδιαίτερα στην τα απόνερα, τα απόνερα του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τελικά βλέπετε, εγώ νιώθω το γεγονός ότι και τα δύο μέρη είναι κουρασμένα, θέλουν να κάνουν πίσω αλλά θέλουν να φύγουν νικητές. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, εάν δεν γίνει τελικά ή τουλάχιστον δεν βρεθεί λύση μέσω μιας συμφωνίας όπως την ονομάζουμε στη διεθνή ορολογία win-win, δηλαδή να νιώθουν ότι, όπως το είπατε, ότι και οι δύο κερδίζουν, ή τουλάχιστον να αφήσουν ο ένας τον άλλον να πει
1: ότι
0: το αφήγημά του στο εσωτερικό του κυρίως ακροατήριο, ότι εντάξει και εμείς κερδίσαμε κάτι, ή να φύγουν και οι δύο ευχαριστημένοι από την όποια συμφωνία. Η συμφωνία για να υπογραφεί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη, διότι οι Ιρανοί δεν φαίνεται να δέχονται, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετά από κάποια χρόνια να εμπλουτίζουν το λεγόμενο ουράνιο. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Σας έχω πει και άλλη φορά, υπάρχει και το πρόβλημα του Μπουσέρ. Είναι πυρηνικός σταθμός, ο οποίος έχει παράγωγα ή απόβλητα πυρηνικά, τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία ενδεχομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως μία ενδυνάμει βόμβα εις το μέλλον. Κλείνει η παρένθεση. Οι Ιρανοί λοιπόν δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να μην έχουν τη δυνατότητα έστω στο μακρινό μέρος να εμπλουτίζουν το ουράνιο, έστω για ειρηνικούς σκοπούς. Από την άλλη μεριά, από τη κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κυρίως για το Ισραήλ, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να έχουν πυραυλικές δυνατότητες με βαλιστικούς πυράβλους ICBM, δηλαδή διπυρωτικούς οι Ιρανοί, ή τουλάχιστον να πλύνουν στόχους σε πολύ μακρινές αποστάσεις, και κυρίως θέλουν μία χώρα η οποία να συνεργάζεται με το παγκόσμιο σύστημα, το διεθνές σύστημα, εν πολύς δυτικό αν θέλετε, ή τουλάχιστον να είναι μια κυβέρνηση κάπως πιο ανοιχτή και φιλική προς την Δύση. Και τον δοθέντων, όπως καταλαβαίνετε, η όποια συμφωνία με το Ιράν συναντά δυσκολίες, για να μην πω θέματα τα οποία αγγίζουν σε έναν τοίχο από πλευράς Ιρανού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα αμβληθεί.
1: Κάτι θα αλλάξει, ναι, σωστά. Έχουμε όμως και από την πλευρά του Ισραήλ επίθεση στο Λίβανο. Δεν τελείωσε αυτή η υπόθεση.
0: Ασφαλώς, και πλήγησαν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι αφορούσαν την μονάδα ADVAN, δηλαδή την μονάδα των ειδικών παρακαλοδυνάμεων, δηλαδή των μονάδων κομμάντος που διαθέτει η Χεζμπάλα στην περιοχή του Λιβάνου.
1: Σωστό.
0: Είναι μια μονάδα 3.500 μαχητών της Χεζμπολάχ, ειδικά εκπαιδευμένων, κύριε Κοντονή, για να διεξάγουν πολεμικές, ανορθόδοξες, ειδικές επιχειρήσεις τύπου καταδρομών, μονάδες καταδρομών, διαθέτοντας και το ανάλογο, και τον ανάλογο εξοπλισμό και την εκπαίδευση από πλευράς Ιράν. Τούτων δοθέτων, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει μια μονάδα τέτοια, ή αν υπάρχει μια μονάδα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή του Λιβάνου και δει στην Πύρητο, απειλούνται όχι μόνο παραμεθόριες περιοχές του Ισραήλ, αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ, αφού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καταδρομικές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει, και σε όλη την ακτογραμμή του Ισραήλ και όχι μόνο.
1: Σωστά. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά η Ουκρανία τελικά, μάλλον ο πόλεμος της Ουκρανίας στην Ουκρανία, θα συνεχιστεί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν έχει τελειωμό και δεν πρόκειται να τελειώσει, από ό,τι και εσείς το λέγατε πολλές φορές, αλλά και άλλοι. Βρισκόμαστε σε μια περίπτωση δηλαδή ενός ανταρτοπόλεμου?
0: Όχι, δεν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση ανταρτοπόλεμου, κύριε Κοντώνη. Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο φθοράς και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να ανακτήσουν.
1: Ναι, χάνονται ζωές όμως, δεν χάνονται έτσι.

0: ασφαλώς και χάνονται και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να κρατήσουν το πεδίο της σύγκρουσης όπως τουλάχιστον υπάρχει μέχρι στιγμής, ανατώντας όσο τους είναι δυνατόν έδαφος, κυριαρχία κλπ. Στην επικράτειά τους. Οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, όπως έλεγε ο περίφημος Κλαούζε της 200 χρόνια πριν, επί του αντιπάλου, μέσω της ισχύως, μέσω της συνεχούς δράσης, έστω και αν αυτό έχει καταστεί αυτή τη στιγμή πόλεμος φθοράς, με την χρήση εναέριων μη επανδρομένων οχημάτων και όχι μόνο από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κατακόρων και πυραυλικών συστημάτων που παράγουν, παρακαλώ, και οι Ρώσοι, με τη βοήθεια μερικές φορές ή με την τεχνολογική βοήθεια που πήραν και από το Ιράν στα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, όταν λοιπόν χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα, δεν έχουν την ανάγκη πολλές φορές να βρίσκονται στο πεδίο της σύγκρουσης ή τουλάχιστον στο πεδίο της σύγκρουσης είναι οι τελείως απαραίτητες δυνάμεις. Άλλωστε, με τη σημερινή πραγματικότητα, μια ζώνη όπως την ονομάζουν εκεί στην Ουκρανία θανάτου εξελίσσεται, υπάρχει ή τουλάχιστον διαμείβεται και μεταξύ των δύο αντιπάλων, το περίφημο λεγόμενο TRSC, Tactical Reconnaissance and Strike Complex, ένα φλέγμα δηλαδή άμυνας, χρήσης και πληγμάτων ένθεν κακήθεν και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά σε απόσταση 20-25-30 έως και 50 χιλιόμετρα μερικές φορές, όπου εκεί χρησιμοποιούνται κατά κόρον, επαναλαμβάνω, και από τη μία πλευρά και από την άλλη συστήματα μη επανδρομένα, τα οποία είναι suicide bombs, δηλαδή βόμβες εναέριες οι οποίες μπορούν αυτοδύναμα εν είδη καμικάζι drone, να το πω απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, στόχους μέσα σε αυτό το πεδίο των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές είναι αυτό που... την ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Σωστά. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα ο πόλεμος έχει εξέλιξη. Γίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται. Δεν πάμε σώμα με σώμα, γίνεται και αυτό, αλλά με όλα τα τεχνικά καινούργια όπλα.
0: Η τεχνολογία αιχμής έχει εισέλθει δραστικά στις συγκρούσεις και τα lessons learned τα είδαμε να εφαρμόζονται κατά κόρον και στην περιοχή του Ιράν, στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και του Ισραήλ, κύριε Κοντονή, και έχουν εισέλθει ή εισέρχονται ως διδάγματα, συμπεράσματα και σε άλλους στρατούς, μεταξύ των οποίων ταχύτατα και στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό. Στρατηγέ μου κύριε Μπελεγράτη, καλέ μου φίλε Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Εσά αύριο τα σπουδαία.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την
1: Εγώ πρόσφυγη. Ευχαριστώ πάντοτε. Είναι δική σας εκπομπή, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
13: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
12: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
13: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
13: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
17: Όλοι την προσκυνάνε.
16: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
17: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
18: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
19: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
18: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
19: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
18: Τηλέφωνο 27210 87164.
19: Ανοιχτά όλη μέρα.
18: Pet Market Σπυρόπουλος.
19: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
20: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
21: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
23: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
24: Συντονίσου.
1: Η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδος στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Χαρακτηριστικό θέμα στην πρώτη σελίδα, η εφημερίδα, αφού έχει δημοσίευση μάλλον έναν πίθηκο, γράφει: φάκελος δημοσκοπήσεις, η καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση, ερωτάει η εφημερίδα και γράφει ακόμα: πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν στην εφημερίδα πολλοί συντάκτες πάνω σε αυτό το θέμα που είναι το κύριο ζήτημα των ημερών αυτών σύμφωνα με την εφημερίδα και δεν έχει άδικο εδώ που το λέμε. Έχουμε δημοσκοπήσεις καθημερινά, η μία πίσω από την άλλη. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και γράφει ακόμα: η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, σημειώνει η εφημερίδα και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι αυτό. Υπάρχει και μια τεράστια φωτογραφία, τα δύο σενάρια για τον ντρόν με τα εκρηκτικά. Και αναφέρεται βέβαια η εφημερίδα σε αυτά τα σενάρια για τα οποία μιλήσαμε και εμείς πριν από λίγο με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε η εφημερίδα Ο Λόγος. Τι λέει Ο Λόγος ή που λέει Ο Λόγος. Έχει τρία βασικά θέματα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο, εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Διαβάσαμε πριν από λίγο. Αρχίζει η δημοσίευση των πολιοαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Οπα, καλό είναι αυτό. Πιστεύεις τα UFO, Βασίλη?
25: Ποια
1: UFO? UFO είναι όλος ο κόσμος τώρα, μου πεις. Η ακρίβεια παίζει, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά και δεν έχει άδικο. Και από την εφημερίδα Ο Λόγος να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες για να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστη λοιπόν αναφέρει: ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Γνωστή είναι αυτή η καραμέλα του ριζοσπάστη και δεν αλλάζουν αυτοί. Από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, σημειώνει η εφημερίδα ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα της. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε. Εδώ. Ένα ντρόν αυτοκτονίας μένει in, που τώρα τι εννοεί, ποιος ξέρει. Μάλιστα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο αυτό το ντρόν? Και έχει και στο καπέλο ένα άλλο θέμα για εφημερίδα. Χανταϊός όπως ο κορονοϊός, αναρωτιέται. Μακάρι να μην είναι, γιατί καταλαβαίνετε, αν και οι υγειονομικοί μιλάνε ότι είναι ένα θέμα που θα ξεπεραστεί γρήγορα, και μακάρι. και δεν είναι επίφοβο, έτσι λένε. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε ούφο πάνω από το Αιγαίο. Ένα βλέπει η εφημερίδα, εγώ βλέπω πολλά ούφο. Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν, και μιας και διαβάσαμε και την εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα: φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Οπα, αυτός παίρνει θέση καθαρά. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμός στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ για κατασκοπευτικό θρίλερ με ουκρανικό ντρόν. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόντρα. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα On Time. Λέει λοιπόν, 6 σφαίρες, αναφέρεται σε αυτό το δολοφονικό που έγινε, τη δολοφονία που έγινε μάλλον στην Κρήτη. Και η Πολίτικα στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι λέει, σημειώνει λοιπόν ποιον στόχευε η πλωτή βόμβα. Ένα θέμα που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Η Πολίτικα στην πρώτη σελίδα της. Και βεβαίως πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Star, μιας και τις διαβάσαμε όλες για να έχουμε μία άποψη. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Οι δύο εφημερίδες Espresso και Star έχουν το ίδιο σχεδόν θέμα. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Star. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τις πολιτικές εφημερίδες. Σε λίγο θα σας δώσουμε μία γεύση και από τα αθλητικά δρόμενα, μιας και σήμερα έχουμε μπάλα,
0: Διαφορετικά, play out.
1: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε, ή μάλλον να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Ακούσαμε προηγουμένως τι μας είπε ο στρατηγός ο κύριος Μπελεγράτης.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Έχουμε εμπιστοσύνη τελικά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα.
0: Ναι.
4: Σε κάθε περίπτωση όμως, εχθές και προχθές είχαμε κάποιες μειώσεις και μεγαλύτερες ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί οι μειώσεις της αμόλυβης βενζίνης ήταν πάρα πολύ λίγες. Πάρα πολύ μικρές. Αυτές δεν ξέρω αν θα, αν θα συνεχίσουν για την επόμενη εβδομάδα, γιατί τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές δεν ξέρουμε πάλι που μπορεί να εκτοξευθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τα οποία θα είναι απαγορευτικά αν θέλετε, και ίσως μπορεί να δούμε
0: να τα ξεπεράσει και αυτά δηλαδή, μπορεί να γίνει και αυτό, να ξεπεραστούν τα επίπεδα αυτά.
4: Μπορεί να ξεπεραστούν και τα επίπεδα, κανείς δεν μπορεί τελικά να προβλέψει για το επόμενο διάστημα τι θα γίνει.
0: Ναι.
4: Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποχώρηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 10 λεπτά. Και αυτά τα 10 λεπτά που σας λέω είναι για αυτές τις ημέρες, τις οποίες βέβαια μπορεί να τις δούμε στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων. Όμως στην περιφέρεια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε, γιατί η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή βάση ή τουλάχιστον μέρα παραμέρα, αλλά...
0: Μιλάτε και για τα νησιά ιδιαίτερα, έτσι. Και για τα νησιά ιδιαίτερα, προφανώς.
4: Όχι μόνο αυτό, και για την υπηρετική Ελλάδα, για τις απομακρυσμένες περιοχές και αυτές, επειδή έχουν οι καταναλώσεις των πρατηρίων είναι μικρές και αυτές και αυτοί εφοδιάζονται
0: σε όχι τακτικά,
4: τριήμερο, τετραήμερο.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν μία τιμή η οποία έχουμε δει και να είναι σήμερα μειωμένη, και το λέμε και το συζητάμε και περιμένει ο κόσμος να δει μια μείωση των τιμών, μπορεί να μην τις δούμε γιατί, στην περιφέρεια, γιατί θα αγοράσει μετά από 4 μέρες και θα έχει ξαναανέβει η τιμή, που σημαίνει ότι αυτή εκεί θα είναι η χαμένη της όλης υπόθεσης, έτσι είναι, και ειδικότερα στην νησιωτική Ελλάδα πολύ περισσότερο, όπως το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Ναι, να ρωτήσω όμως κάτι, με όλα τα βενζινάδικα στην Εθνική Οδό και προς Πάτρα και προς Θεσσαλονίκη, εδώ οι τιμές πώς παίζονται?
4: Κοιτάξτε, οι εθνικές οδοί έχουν ένα άλλο αν θέλετε καθεστώς όσο αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική, και θα το λέω αυτό γιατί αυτοί έχουν ένα ενίκιο στις εθνικές οδούς, επειδή είναι κλειστοί αυτοκινητοδρομοί, το οποίο αυτό είναι υψηλό.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα δεν είναι μόνο υψηλό, είναι βάση των πωλήσεών τους.
0: Δηλαδή,
4: άρα, λοιπόν,
0: αυτός που έχει ενοικιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό, οποιαδήποτε και αν είναι από τις Εθνικές Οδοί.
4: Είναι εταιριών αυτά τα πρατήρια, ιδιολειτουργούμενα των εταιριών.
0: Είναι πανάκριβα, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
4: Και βέβαια αυτοί αποδίδουν στην οδοποιία, στο ταμείο. Το παλιό Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
4: Αποδίδουν στο κράτος ενίκιο ανάλογα με τους τζίρους. Και τζίρους συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία και να παίρνουμε ως βάση τις εθνικές.
0: Όχι, απλώς ρώτησα πώς κυμαίνονται εκεί οι τιμές.
4: Είναι υψηλές.
0: Είναι υψηλές.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές. Σωστά το επισημαίνετε, είναι υψηλές. Όμως η μέση τιμή σήμερα πανελλαδικά βρίσκεται στα 2 ευρώ και 0,80 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, Και στο πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,90 ευρώ, 1,88 ευρώ. Είναι πολύ υψηλή η τιμή, δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Δεν είναι θέμα ότι αν θα αυξηθεί. Το κακό είναι, κύριε Κοντονή, ότι δεν θέλουν να μειώσουν τις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και το βλέπουμε αυτό. Πάει να κατέβει στα 99, ξανά 102. Πάει 110, το κατεβάζουν γιατί υπάρχει γκρίνια, πάμε στα 102, 103, 101. Αυτό βλέπουμε, ότι κανείς δεν θέλει να κατεβάσει. Βέβαια, κανείς ίσως να μην θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Αλλά
0: σωστά.
4: Δεν θέλουν σε κάθε περίπτωση να κατέβει και να σταματήσει ο πόλεμος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει? Θυμάστε και εδώ που είχατε έρθει, το κουβεντιάσαμε αυτό. Γιατί γίνεται? Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, αλλά εδώ ό,τι ανεβαίνει παραμένει.
4: Γιατί θέλουν αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στο κλιματιστήριο του πετρελαίου, θέλουν κερδοφορία. Και η κερδοφορία δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα όσο αφορά τις διεθνείς τιμές του αργού. Είχαμε δει το αργό πετρέλαιο να βρίσκεται στα 75 δολάρια. Σκεφτείτε, όταν το σχιστολιθικό αργό πετρέλαιο κοστίζει πάνω από 78 δολάρια για την εξόρυξή του. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη για αυτούς ζημία.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές στις εγκαταστάσεις τους, υπάρχουν μειωμένες πωλήσεις διεθνώς και υπάρχουν χαμένα βαρέλια, δηλαδή πολλά εκατομμύρια βαρέλια πωλήσεων που θα έπρεπε να έχουν πουληθεί και δεν έχουν πουληθεί. Και με όλη αυτή την κατάσταση, όλοι αυτοί θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν να ρεφάρουν, να βγάλουν τη ζημιά τους.
0: Ναι.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, να βγάλεις τη ζημιά σου. Αλλά τις προμήθειες που θα κάνουν τα δηληστήρια τώρα για το επόμενο τρίμηνο και θα είναι σε υψηλές τιμές, τα συμβόλαια που θα κλείσουν και θα είναι σε υψηλές τιμές, μπορείτε να μου πείτε σε πόσο καιρό θα υπάρξει μείωση των τιμών σε εμάς, στην τσέπη μας? Δηλαδή, πότε θα δει ελάβρυση στην τσέπη του από το τίμημα του καυσίμου ο καταναλωτής? Θα είναι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και δεν θα το δούμε εύκολα. Και το κακό ποιο είναι? Ότι παρασύρει αυτή η κατάσταση και τα καταναλωτικά αγαθά, που αυτά δεν πρόκειται, αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος, να υποχωρήσουν νωρίτερα από ένα χρόνο. Τα καύσιμα νωρίτερα από 6 μήνες. Θα σας πω, συγκρατημένα το λέω αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
4: Αλλά όταν δεν θέλουν να κατεβάσουν την τιμή, που το βλέπουμε, γιατί αυτό δείχνει η ανάγνωση που κάνουμε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι τη βενζίνη θα την πληρώνουμε 2 ευρώ πλάς. Το πετρέλαιο θα είναι αυτό που είναι στα επίπεδα αυτά, δηλαδή που έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα με τη βενζίνη. Φανταστείτε ότι το πετρέλαιο έχει και 20 λεπτά μια επιδότηση, και αν θα βγει η επιδότηση αυτή, ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πετρέλαιο κίνησης, είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Σωστό.
4: Είναι και το πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή.
0: Πού πάει όμως αυτή η κατάσταση?
4: Για τα φορτηγά, για τα μεταφερόμενα προϊόντα.
0: Γιώργο μου, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτό έχει σημασία τώρα.
4: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια αυτή η πολιτική του Προέδρου της Αμερικής, του κ. Τραμπ.
0: Γιατί βρισκόμαστε, να κάνω μια παρένθεση, γιατί βρισκόμαστε, όπως λέει και η ναυτεμπορική, σε μια ομοιρία. Και έχουμε και υψηλό πληθωρισμό, αναφέρεται
4: και
0: βέβαια.
4: Και στρέφεται εναντίον της Ευρώπης και λέει:
0: σωστό.
4: Χαράξτε την πολιτική σας.
0: Ναι, το είπε, το είπε.
4: Λέει ο πρόεδρος Τραμπ: χαράξτε την πολιτική σας. Και βλέπεις τα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά να υποχωρούν. Χθες υπήρχε μια υποχώρηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περίπου στο 0,80%. Που σημαίνει ότι της Φραγκφούρτης 0,87. Άρα αυτές οι υποχωρήσεις είναι αρνητικά αποτελέσματα επιφέρουν. Είναι άσχημα μηνύματα, δεν είναι καλά τα μηνύματα.
0: Σωστά.
4: Αυτά της υποχωρήσεως.
0: Είναι αλήθεια, κυρία Σματογλού, που όπως το γράφει βέβαια η ναυτεμπορική, από εκεί το διαβάζω τώρα, ότι έχουμε επώδυνες, λέει, ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θερμασίες 53,2%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Βενζίνη 17,1%. Αυτά διατηρούνται.
4: Σωστά, έτσι είναι. Από την αρχή του πολέμου έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις. Γι' αυτό έχει εκτοξευθεί και ο πληθωρισμός. Γι' αυτό έχουν επιβαρυνθεί τα καταναλωτικά αγαθά. Ο πληθωρισμός στον περασμένο μήνα που τον βλέπαμε ήταν στο 4,7. Τώρα η Ελστάτ μιλάει για 5,7. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να σου ξεπεράσει το 6 ευρώ και να βρεθεί στο 6% ο πληθωρισμός και να βρεθεί στο 7. Που σημαίνει ότι το χάνεις μετά το παιχνίδι. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το μαζέψεις με την επιδοματική.
0: Δεν μαζεύεται πολιτική. Εύκολα. Ναι, ναι, ναι.
4: Η επιδοματική πολιτική δεν το βοηθάει αυτό. Θέλει άλλες σημαντικές μειώσεις αλλού. Αν θέλετε σε ΦΠΑ, αν θέλετε σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά με τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει αυτό σε πιλωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοίας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Μιας και έχω, θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως όλα αυτά, έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Χρυσόγελο, τον οποίο καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγελε.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε κοντά μου, μια τέτοια μέρα που αύριο έχετε έναν αγώνα ιδιαίτερα μεγάλο και πολύ καλό, έτσι δεν είναι, για την εποχή μας, γιατί με τα πετρελαιοειδή που ανεβαίνουν διαρκώς το ποδήλατο μπαίνει στη ζωή μας ακόμα περισσότερο.
17: Πρέπει να μπει όλο και περισσότερο, γιατί πράγματι, όπως είπατε, συνδέεται και με το θέμα του πολέμου. Δηλαδή, τώρα αγωνιούμε πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο πήγε το πετρέλαιο. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να την σταματήσουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Το ποδήλατο, όταν υπάρχουν υποδομές, είναι μια πολύ καλή λύση και για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως ποδηλάτες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα, στην Αθήνα έχουν φτάσει στο 7%, θα
0: μπορούσε
17: ακόμα περισσότερο.
0: Μόνο που δεν υπάρχει ειδικός χώρος, κύριε Σύμβουλε.
17: Ναι.
0: Κύριε Χρυσόγελε, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια είδηση που πρέπει να μου την πείτε τώρα. Για πείτε μου.
17: Ναι, βεβαίως. Το ένα είναι λοιπόν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικές για την Αθήνα, γιατί φιλοξενεί και το φινάλε του γύρου, του ποδηλατικού γύρου που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πέρασε από διάφορες πόλεις, θα καταλήξει στην Αθήνα. Θα γίνουν όμως παράλληλα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Θα μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, δηλαδή από τις 10 και μετά στο Σύνταγμα. Θα γίνουν και διάφορες διαδρομές και παιχνίδια και διάφορα άλλα πράγματα. Θα υπάρχει επίσης και ένα φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ, με πάνελ συζήτησης γύρω από τη σημασία του ποδηλάτου στον τουρισμό. Γιατί ξέρετε, ίσως δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τουριστική με ποδήλατο. Εγώ, επειδή είμαι ποδηλάτης το 1980.
0: Τα ξέρω καλά αυτά.
17: Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορούν να ξεκινήσουν από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από την Ισπανία, να φτάσουν στην Ελλάδα.
0: Και έχετε κάνει χιλιόμετρα, χιλιάδες εσείς με αυτό το θέμα.
17: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που κινείται με το ποδήλατο. Θα πει κάποιος, μα μπορεί να έρθει κάποιος από την Ισπανία, από την Ελβετία, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Βεβαίως, όπως μιλάμε για ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί ποδηλατικοί δρόμοι που μπορούν να συνδέσουν την Σουηδία ή την Ισπανία μέχρι την Τουρκία, φτάνουν. Και το καλό νέο είναι ότι τώρα πλέον στους χάρτες είναι και η Αθήνα τελικός προορισμός δύο διαδρομών, του γύρω Βέλο 8 και του γύρω Βέλο 11.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι.
17: Σημαίνει ότι ναι, σιγά σιγά πρέπει να διαμορφώσουμε τις υποδομές, έτσι ώστε πράγματι όταν ο άνθρωπος ξεκινάει από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ισπανία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, διασχίζει όλη την Ευρώπη με ποδηλατόδρομους, δεν πάει προφανώς μέσα στους δρόμους που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, υπάρχει χωριστή
0: ειδικός χώρος, ναι, σωστό.
17: Και φτάνει μέχρι ας πούμε την Ιταλία και πρέπει μετά να φτάσει και στην Αθήνα με ποδηλατόδρομους. Όταν λέμε θα διασχίσει την Ελλάδα είτε από τη μεριά της Ιταλίας είτε από τα Βαλκάνια για να φτάσει στην Αθήνα, το γύρο Βέλο 8 και το γύρο Βέλο 11, θα πρέπει εδώ πέρα να βλέπει πράγματι ότι υπάρχουν υποδομές. Οπότε το καλό νέο είναι ότι δημιουργούμε και υποδομές. Πρόσφατη ήταν η συνάντηση που έγινε με τον Δήμαρχο και της ποδηλατικής κοινότητας, ήμουν και εγώ, γιατί ασχολούμαι πολύ με το ποδήλατο και την πρόθεση του ποδήλατου στην Αθήνα.
0: Θέλω να μου πείτε μετά τι σας έχει κάνει εντύπωση από έναν αγώνα σας, από μια τέτοια συμμετοχή σας. Να θυμηθούμε τα παλιά εννοώ. Αν και τώρα καινούργια είναι.
17: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, το κρίσιμο ζήτημα είναι να φτιάξουμε υποδομές στην Αθήνα σιγά σιγά, έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια όχι αυτός που είναι ήδη ποδηλάτης, αλλά ο κάθε άνθρωπος στη γειτονιά. Και αυτός είναι ο προσανατολισμός του δικτύου καταρχή.
0: Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο με τα παιδιά μιας κάποιας ηλικίας, θα έλεγα από 5 ετών, που τους παίρνουμε τρίκυκλο ποδηλατάκι με δύο ρόδες αλλά και με τις βοηθητικές. Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με αυτό, ειδικά εσείς που είσαστε μέσα στο ποδήλατο.
17: Έχει εκπαίδευση, πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, παλιά βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο, παίζανε. Τώρα βλέπω μια αγωνία τους να πάρουν, και είναι πολύ σημαντικό, σκεφτόμαστε όλες οι διαστάσεις. Γιατί ένα παιδί προσπαθεί να πάρει πατίνι.
0: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα, σωστό το λέτε.
17: Θέλει να έχει μια ανεξαρτησία. Από την άλλη μεριά όμως, αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, κινδυνεύει με ατύχημα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δρόμοι που να μπορεί να πάει με ασφάλεια, αν δεν έχει εκπαίδευση και από το σχολείο ήδη, τότε κάνει τη μετακίνησή του ανασφαλή. Βλέπουμε πολλά επεισόδια.
0: Βέβαια, και ακόμα και χθες είχαμε ένα περιστατικό κάπου εδώ προς τον Ασπρόπυργο που κινδυνεύει το παιδάκι.
17: Βεβαίως. Η διεθνής εμπειρία τι λέει? Λέει ότι μειώνονται, είναι να μηδενιστούν τα ατυχήματα είτε με ποδήλατα ηλεκτρικά είτε με πατίνια, γιατί αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί τρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν ελέγχεις τόσο εύκολα την ταχύτητα. Τείνουν να μηδενιστούν τα ατυχήματα όταν υπάρχει κατάλληλη υποδομή μέσα στις πόλεις. Δηλαδή να μπορεί να μετακινηθεί το παιδί σε διαδρόμους ποδηλατικούς, σε πιο ασφαλή μέρη, να μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκίνητων συνολικά, γιατί και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι περισσότεροι δρόμοι στην πόλη μέσα πρέπει να είναι με όριο τα 30 χιλιόμετρα. Εκεί είναι πιο ασφαλής και μετακίνηση ακόμα και αν συνυπάρχουν στον δρόμο ποδήλατα, πατίνια και αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
17: Αλλά θα έλεγα ότι ο δικός μας σχεδιασμός είναι σημαντικός για το δίκτυο των 17 χιλιόμετρων, συνοχτό από την περιφέρεια, δηλαδή περίπου 25 χιλιόμετρα σε μια πρώτη φάση. Είναι γιατί θα προβλέπει και την συνύπαρξη του ποδηλάτου και με τα μαξίδια ανθρώπων με αναπηρία.
0: Α, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
17: Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά πεζοδρόμια και παράλληλα με την βελτίωση πεζοδρομίων πρέπει να δημιουργηθούν και αυτές οι διαδρομές για τα ποδήλατα που θα δεχτούν και τα μαξίδια. Γιατί, ξέρετε, το συνειδητοποιούμε όταν πάμε σε πόλεις στην Ευρώπη, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με αμαξίδια και ξαφνικά στην Ελλάδα εξαφανίζονται. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με αμαξίδια αναπηρικά, είναι ότι δεν υπάρχουν συνθήκες να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Το ίδιο ισχύει και με τα ποδήλατα, το ίδιο ισχύει και με τα πατίνια κλπ. Άρα είναι μια συνολικότερη προσπάθεια να βελτιώσουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο. Και στην Αθήνα ίσως και το ποσοστό αυτών που επιλέγουν να μετακινούνται με τα πόδια, με το ποδήλατο και με τις συγκοινωνίες ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά. Οι άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν να κυκλοφορούν με τις συγκοινωνίες που πρέπει να βελτιωθούν. Ο Δήμος ελπίζουμε μέσα στο 26 να αρχίσει να κυκλοφορεί τα πρώτα λεωφορεία ηλεκτρικά δημοτικής συγκοινωνίας. Τουλάχιστον έχουν εγκριθεί οι 4 πρώτες διαδρομές. Να αρχίσει να δρομολογείται και ο σχεδιασμός της περιφέρειας και του Δήμου, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο μετακίνησης. Αυτό θα βοηθήσει και τις γειτονιές να γίνουν πιο όμορφες
0: Και να μην παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητό του να κατεβαίνει στην Αθήνα, κύριε Χρυσόγελε. Να μην γελιόμαστε, γίνεται αυτό.
17: Ναι,
0: αν ξέρει ο άλλος ότι έχει μια συγκοινωνία, όπως το αναφέρετε προηγουμένως, τη δημοτική συγκοινωνία, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του.
17: Έτσι. Δηλαδή και το κόστος είναι πολύ σημαντικό σήμερα να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Το βλέπουμε ότι πόσο εξαρτημένοι είμαστε με το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς ή τι γίνεται στην Αμερική, πώς ξύπνησε ο Τραμπ, πώς κοιμήθηκε. Βλέπουμε ότι συνέχεια παρακολουθούμε τις τιμές βενζίνης. Να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο δεν
0: μου έλεγε ο κύριος Ασματόγλου προηγουμένως, σας διακόπτω, συγγνώμη κύριε Χρυσόγελε, μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ασματόγλου, το γνωρίζετε φίλος σας πρέπει να είναι, ότι η αύξηση του πετρελοειδών, να το πω έτσι καλύτερα, της βενζίνης και του πετρελαίου, θέρμανσης αλλά και κίνησης, δεν θα πέσει, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος.
17: Αυτό το λένε όλοι, δηλαδή. Δεν είναι μία μέρα τελείωσε όλο αυτό, γιατί καταρχήν έχουν καταστραφεί και υποδομές, δηληστήρια, πηγές, πετρελοπηγές κτλ. Αλλά έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε το 30, είτε το 40, είτε το 50. Δεν υπάρχει μέλλον του πλανήτη. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρέπει να βγούμε από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, το LNG, το αέριο κτλ. Αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο και να βελτιωθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν αλλαγές λύσεις.
0: Σωστό.
17: Στην πόλη σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερες και νέα δημοτική συγκοινωνία, καλύτερες δυνατότητες να μετακινηθεί κάποιος με το ποδήλατο και με το αμαξίδιο ακόμα. Άρα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε προτεραιότητα ως κοινωνία και προσπαθούμε ως Δήμος Αθηναίων να τα προωθήσουμε. Νομίζω και στο επίπεδο της ενέργειας βλέπουμε πόσο πολύ ανεβαίνει και το ρεύμα. Ευτυχώς τώρα δεν είναι το θέμα της θέρμανσης, αλλά θα έχουμε το πρόβλημα του δροσισμού.
0: Βέβαια.
17: Βλέπουμε ότι όλες οι προειδοποίησεις είναι ότι θα πάμε σε ακόμα πιο ζεστά καλοκαίρια και γενικά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι μέχρι το 27, το 28, το 29 θα έχει ανέβει μέση θερμοκρασία σε 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό τι σημαίνει όμως για περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και πόλεις όπως είναι η Αθήνα, ότι η αύξηση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή γίνεται πολύ δύσκολη η πόλη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη συνεισφορά μας στην κλιματική κρίση, αλλά και να κάνουμε την πόλη πιο δροσερή, και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και στο θέμα της μετακίνησης με το ποδήλατο ή της μετακίνησης με τα πόδια, για να μπορεί πράγματι ο πολίτης, ο κάτοικος της πόλης να μετακινείται στις ζεστές μέρες. Πρέπει να κάνουμε και τις διαδρομές πιο δροσερές. Ένα από τα κριτήρια τα οποία κοιτάξαμε είναι να μπορεί να είναι και πιο δροσερή διαδρομή αυτή που χαράσουμε στο...
0: Να πω την Ιτρόπο.
17: Για τα ποδήλατα.
0: Να πω ότι είναι τρόπο, κύριε Χρυσόγελο, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
17: Ο τρόπος είναι, καταρχήν ο κλασικός είναι να υπάρξει καλύτερη σκίαση με τα δέντρα.
0: Μπράβο.
17: Υπάρχουν
0: ωραία.
17: Δρόμοι οι οποίοι έχουν σωστή σκίαση και αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική μας στην πόλη. Χρησιμοποιούμε και υποβάλλουμε και προτάσεις και προσπαθούμε να έχουμε και εργαλεία, αλλά ώστε να δείχνουμε ποιες είναι πιο δροσερές διαδρομές στο κινητό, όταν θες να μετακινηθείς με τα πόδια ή με το ποδήλατο, να μπορείς να δεις ποιες είναι οι διαδρομές οι οποίες είναι πιο δροσερές. Αυτό θέλει, προφανώς θέλει μια πιο μακροχρόνια παρέμβαση στην πόλη, γιατί απαιτούνται πόροι, απαιτούνται σχεδιασμός, πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρομές μες στην πόλη. Έχω με την αρμοδιότητά μου για τα θέματα της κλιματικού συμφώνου, γενικά της κλιματικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο προσπαθώ, δηλαδή.
0: Και έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Μην κοιτάτε που δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Αλλά να σας παρακαλέσω να βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή, ώστε να τα λέμε αυτά στον κοσμάκι.
17: Ναι, εγώ ευχαρίστω. Και θα έλεγα ότι είναι σημαντικός ακόμα και ο ρόλος των πολιτών. Μην υποτιμάμε τη συνεργασία των πολιτών.
0: Όχι, βέβαια.
17: Των φορέων με το Δήμο. Βλέπω να κάνουμε πολλά πράγματα από κοινού. Δεν υπονοώ, δεν εννοώ ότι να εγκαταλείψει ο Δήμος την υποχρέωση που έχει να βελτιώνει και το πράσινο, τους πράσινους διαδρόμους και άλλα πράγματα, αλλά πάντα η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σκεφτείτε για παράδειγμα, αν όλοι οι κάτοικοι υιοθετούσαμε ένα δέντρο και το φροντίζαμε, ενημερώναμε το Δήμο, ζητάγαμε τη βοήθεια του Δήμου. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να τα κάνει μόνο ένα Δήμο. Μην νομίζετε ότι μπορεί να είναι παντού. Και πολλές φορές και ο Δήμος μπορεί να βελτιώνεται τις παρατηρήσεις των πολιτών και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές εφαρμογές. Μπορεί να κάνουμε και λάθη ως Δήμος, μπορεί και οι πολίτες να κάνουν λάθη.
0: Μα γι' αυτό ζητάτε και τη συνεργασία, αυτό έχει σημασία. Ναι.
17: Η δικιά μου κουλτούρα είναι αυτή, ότι κάνουμε ποδήλατα, ποδηλατικούς πολιτικές διαδρομές. Αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με τους πολίτες, γιατί θέλουμε οι μαγαζάτορες, τα σχολεία, οι συλλογοί γονέων, οι φορείς στις γειτονιές να το πάρουν στα δικιά τους υπόθεση.
0: Όπως,
17: κοιτάξτε, όλοι ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, το βλέπουμε στην Ευρώπη. Μας αρέσει πολύ στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια αντίληψη, α, αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Και όμως, και εκεί δεν ήταν έτσι πριν. Αλλά και ο πολίτης και οι φορείς κινητοποιήθηκαν, οι Δήμοι κινητοποιήθηκαν. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, που έγιναν εκλογές στο Παρίσι, είδατε το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πηγαίνουν στην ορχομοσία με το ποδήλατο.
0: Εσείς πάτε λοιπόν στη δουλειά σας στο Δήμο.
17: Εγώ είμαι ποδηλάτης.
0: το ξέρω, Νίκο μου.
17: Είμαι από το 1989 ποδηλάτης, θα είμαι και την Κυριακή προφανώς.
0: Έτσι.
17: Το πρωί υπάρχει και Κυριακή το απόγευμα από το Δημαρχείο ξεκινάει και μια ποδηλατική βόλτα. Είναι η ετήσια βόλτα που οργανώνουν οι οργανώσεις ποδηλατιστών στις 6 ώρα το απόγευμα για να εκφράσουν και την υποστήριξή τους στα σχέδια και του Δημαρχουνίων και άλλων Δήμων, γιατί νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υγείας, η κίνηση με το ποδήλατο, είναι καλύτερη ατμόσφαιρα.
0: Γυμνάζεται όλο το σώμα, Νίκο μου, δεν είναι κανένα λάθος εγώ.
17: Γυμνάζεται το σώμα και να σας πω, όταν ήμουν ευρωβουλευτής πράσινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμάμαι όταν ήταν η Ιρλανδική Προεδρία, ήρθε ο Υπουργός Υγείας και τον ρωτάγαμε ποια είναι η στρατηγική για την υγεία στην Ιρλανδία κτλ. Ξέρετε τι μας είπε? Το κύριο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές και να μεταγίνεται περισσότερος κόσμος με το ποδήλατο. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι, καλά, πώς συνδέεται αυτό με την υγεία? Και όμως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να βελτιωθεί η υγεία του ανθρώπου. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, γυμνάζεται όλο το σώμα, δεν είμαστε παθητικοί με το ποδήλατο, δεν είναι καλύτερο αυτό που αφήνει. Γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα, αυτοσυγκεντρώνεσαι, πρέπει να συγκεντρωθείς και θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του σώματος για να κινηθείς. Δεν είναι ότι όπως το αυτοκίνητο μπαίνεις μέσα και πάει μόνο του.
0: Σωστά.
17: Το ποδήλατο επίσης παρατηρείς. Η προσοχή σου είναι εκεί για να δεις όταν κινείσαι, έχεις και το νου σου στην ασφάλεια τη δικιά σου, ασχέτως τι κάνουν οι άλλοι. Οπότε και το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Και
0: βέβαια, έχει αυτιά και μάτια, δεν λέτε εσείς ποδηλάτες?
17: Έτσι, έτσι.
0: Αυτιά και μάτια. Εγώ ξέρω από την εγγονή μου τη μικρή, η οποία έχει ένα σωρό ποδήλατα από μικρή, θυμάμαι, τώρα είναι 15 ετών, και θέλει να τις αγοράσω, να τις πάρω εγώ παππούς, ένα αγωνιστικό ποδήλατο. Τώρα τι σημαίνει?
17: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τελευταίο διάστημα, από τότε που άρχισαμε να ασχολούμαστε με τα ποδήλατα ενός σαν δήμος, πέρα από το δημικό, με καλούν και θεσμικά, δηλαδή με καλούν σχολεία, είτε να πάω να
0: μιλήσω
17: μαζί τους, είτε να κάνουμε βόλτα. Τώρα στις 17 του μήνα θα κάνουμε βόλτα στην περιοχή Παπαδιαμάντη, για παράδειγμα. Είναι πρωτοβουλία των παιδιών και των γονιών και ζήτησαν και από το Δήμαρχο και από το Δήμο να τεθεί υπό την αιγίδα. Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία βόλτα με παιδιά και από άλλα σχολεία, αλλά και από το 21ο Δημοτικό Σχολείο, και είχαν έρθει και από άλλα σχολεία από την πλατεία Αμερικής προς την περιοχή του σχολείου του 21ου. Και είχαν ενθουσιαστεί τα παιδιά, τις προάλλες στο πολυπολιτισμικό σχολείο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και δυνατότητα στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια, γιατί συζητάμε τόσο πολύ για τα θέματα ότι τα παιδιά είναι συνέχεια στο κινητό, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα εύκολα να...
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε, κύριε Εξωγήλε. Για τα παιδιά εννοώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το κινητό. Γιατί αν είχαν τα ποδηλατοδρόμια, όπως λέτε εσείς, ή πολιτοδρόμο, πώς λέγεται αυτό, νομίζω θα είχε διαφορετική εξέλιξη το παιδί.
17: Μα έτσι, πρέπει να δώσουμε χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Δήμοι πλέον, ειδικά από την πανδημία και μετά, πολλοί Δήμοι δημιουργούν χώρο για τα παιδιά. Δεν μετατρέπουν πλατείες, μετατρέπουν δρόμους σε χώρους και για παιχνίδι. Να θυμηθούμε ότι στην διάρκεια της πανδημίας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, πώς άλλαξε η διάθεσή μας, παρόλο που δεχτήκαμε μία επίθεση από ιούς και από ιό, τον κορονοϊό κτλ. θυμάστε ότι ο κόσμος ήταν χαρούμενος, έβγαινε στους δρόμους με τα ποδήλατα, με την μπάλα, έψαχνε πάρκα. Γιατί να μην είναι μια καθημερινότητα αυτό?
0: Από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται.
17: Με τα κίνησή στην άλλη, αλλά πρέπει να αφήσουμε χώρο και για το παιχνίδι και με τη μετακίνηση το ποδήλατο. Πραγματικά να κάνουμε τις πόλεις μας ωραίες.
0: Ξέρετε τι γίνεται όμως.
17: Πολλά... Αυτού πρόκειται.
0: Ναι, πολλά παιδιά.
17: Βιώσιμες, ωραίες, πράσινες. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι θα. Δηλαδή, όλοι νομίζω το θέλουμε αυτό.
0: Σωστά.
17: Το πράγμα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Χρυσόγελε. Κύριε Χρυσόγελε, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Τα παιδιά τώρα τι γίνεται. Εγώ ξέρω από την εγγονή μου που σας έλεγα προηγουμένως. Ψάχνει να βρει στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει. Ξέρετε, Φιλαδέλφια, ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί ζείτε κι εσείς κοντά σε εμάς εδώ. Ψάχνει στη λίμνη γύρω-γύρω να κάνει ποδήλατο.
17: Στη λίμνη, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι που και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει το Άλσος, υπάρχει λίμνη, υπάρχει κοντά και το ρέμα του Ποδονήφη.
0: Α, βέβαια.
17: Το οποίο
0: ναι.
17: Είναι εκπληκτικό ρέμα, ειδικά στην πανδημία. Πολλοί άνθρωποι το ανακάλυψαν, εγώ το ξέρω και αγωνίζουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Εγώ να δείτε. Μένω 40 χρόνια στη Φιλαδέλφεια.
17: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία διαδρομή γύρω από τις όχθες του Ποδονήφη, να κρατηθεί ο Ποδονήφης όπως είναι, να επαναφυσικοποιηθεί περισσότερο και να υπάρχει ήπια διαδρομή. Δηλαδή να μπορεί να περπατήσει με τα πόδια πιο δίπλα, να μπορεί να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι να κινείσαι. Όλα αυτά

0: ευρώ, ακριβώς για να μετριάσουμε και όχι να εξαλείψουμε, να μετριάσουμε στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές επιπτώσεις από, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άκρη, τα οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα που ναι. θα τα δώσουμε και αν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί και τον Ιούνιο, τότε η κυβέρνηση θα δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες. Είτε με την επέκταση υφιστάμενων μέτρων, όπως είναι το diesel, η επιδότηση στο diesel ή το fuel pass, είτε και με άλλου είδους μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να πέσουν και αυτά στη μάχη. Η κατάσταση στην οικονομία μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί εξαιρετικά αρνητικά από τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τουρισμός, αυτή τη στιγμή τα σημάδια του τουρισμού δεν δείχνουν μαζικές ακυρώσεις ή σοβαρό πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, το κομμάτι των εσόδων, είμαστε εντός των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού. Η κατανάλωση δεν έχει καμφθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Σε κάποιους τομείς μόνο και σε κάποιους κλάδους της οικονομίας υπάρχουν έτσι κάποιες πολύ μικρές αρνητικές επιδόσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται τα πράγματα είναι ναι. διαχειρίσιμα.
1: Τώρα να ρωτήσω
0: αλλά
1: κάτι.
0: Με βλέπετε ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός.
1: Ακριβώς γι' αυτό, θα ρώταγα. Δεν ξέρω τι λέει όμως ο πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και εγώ τώρα ουσιαστικά ανέφερε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξέφρασε την ανησυχία, τον προβληματισμό αλλά και την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρξει όσο ένα και γίνεται περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ευρώπη ξέρετε πολύ καλά από τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια του ρεπορτάζ ότι είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Ειδικά στις κρίσεις.
1: Και ειδικά στις στροφές.
0: Ειδικά στις στροφές. Που τώρα διανύουμε μια στροφή. Έτσι. Μια στροφή στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν δείχνει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και χρειάζεται χώρες σοβαρές και στιβαρές προκειμένου να ξυπνήσουν την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι μία από τις σοβαρές και στιβαρές χώρες στην Ευρώπη όπου ο λόγος της περνάει πλέον και όπου ο λόγος της έχει μία μπορεί να κινητοποιήσει και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα και την ισχύ για να μπορέσει να πάει προς το καλύτερο η Ευρώπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει την ανάγκη για κοινή συντονισμένη πολιτική. Έχουμε αναφέρει και για τη ρήτρα διαφυγής την πολιτική μας απόφαση, την πρότασή μας να υπάρχει μια εξαίρεση των δαπανών που αντιστοιχούν στις πολεμικές αυτές σειράξεις και στο κόστος στήριξης των πολιτών. Δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σε μια στάση αναμονής, αλλά πιστέψτε με, εάν ο πόλεμος...
1: Μακάρι γιατί με όλα αυτά τα οποία...
0: Είναι καταδικασμένοι οι Ευρωπαίοι να απαντήσουν.
1: Έτσι. Με όλα αυτά όμως τα οποία κουβεντιάζουμε η ακρίβεια δεν πέφτει, Ομήρε, και το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα.
0: Δεν μπορεί να πέσει η ακρίβεια όσο ζούμε αυτόν τον πόλεμο και να τα λέμε στον κόσμο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι,
1: μου έλεγε ο κύριος Ασμάτογλου. Όμηρέ μου, μου έλεγε ο κύριος Ασμάτογλου, τον ξέρεις τον Γιώργο.
0: Φυσικά.
1: Ότι και να σταματήσει ο πόλεμος, τα πετρολοειδή δεν θα πέσουν.
0: Δεν αυτό θα πέσουν, αλλά δεν είναι... θα αυξάνονται και με τον βαθμό που αυξήθηκαν τον Μάρτιο.
1: Α, ναι,
0: τον
1: Απρίλιο. Σωστό.
0: Έτσι, ο Απρίλιος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνες για τα πετρελοειδή. Αυξήθηκαν πάνω από 20% το κόστος το πετρέλαιο θέρμανσης, 22-23%. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης σε πολύ ψηλό βαθμό. Όλα αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι σε αυτό το δυσθεώρητο βαθμό το οποίο αυξήθηκε τον Απρίλιο. Άρα, ναι, ο χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας θα είναι αρκετός και μακρύς, τουλάχιστον 6 μήνες υπολογίζουμε, αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, έτσι. Αλλά και οι επιπτώσεις του δεν θα είναι το ίδιο αιχμήρες όπως ήταν τον Απρίλιο ή όπως θα είναι ενδεχομένως τον Μάιο. Είναι και θέμα ψυχολογίας των αγορών.
1: Σωστό είναι αυτό,
0: ναι. Οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να πιέζουν και αυτές με τη σειρά τους τη μείωση του κόστους ενέργειας.
1: Ναι. Τώρα, στους ακροατές τι τους λες, Όμηρε, που ακούν τον Όμηρο να λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι μεν αλλά.
0: Αυτό το οποίο λέω στους ακροατές μας και κάθε φορά που απευθύνομαι στους πολίτες μέσα από συνεντεύξεις και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο όπου θα πρέπει να έχουμε αυξημένα αντανακλαστικά όλοι μας και πολίτες και κυβέρνηση και κοινωνία να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη κατάσταση παγκόσμια πρωτόγνωρη των τελευταίων

0: πολιτών. Και αυτό προϋποθέτει να κοιτάξουμε όλοι πώς μπορούμε να...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
3: Όλοι την προσκυνάνε!
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
14: Χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
15: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
17: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
18: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
17: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
18: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
17: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
18: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
17: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
18: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
17: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
16: Η ώρα είναι 9:30.
19: Λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί του, γιατί όταν συνομιλώ βγαίνουν πολλά θέματα. Είναι ένας από τους καλύτερους, ο καλύτερος για μένα, διεθνολόγος μας, ο καθηγητής ο κ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
20: Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να μην δεχτώ τον τίτλο καλύτερος. Σας ευχαριστώ
19: εκ των
20: πολύ
19: καλύτερων.
20: Για τα καλά σας λόγια.
19: Εκ των καλύτερων, λοιπόν. Εντάξει.
20: Ας προχωρήσουμε παρακάτω.
19: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αυτόνομο όχημα επιφανείας, γιατί ντρόν δεν μπορεί να το λέμε, είναι θαλάσσιο, με το αυτόματο όχημα επιφανείας, αυτόνομο μάλλον όχημα επιφανείας, που το είδαμε στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως είναι προβοκάτσια? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
20: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Φαίνεται ότι είναι ένα σύστημα ουκρανικής παραγωγής. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν αναφορές στο τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει κάποιο είδους δραστηριότητα τέτοιου τύπου προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο τέλος πάντων, κυρίως προς τις δικές μας περιοχές κοντά,
19: ναι,
20: με Αιγαίο και Αδριατική, από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Προσπαθεί δηλαδή η Ουκρανία, φαίνεται, με κάποιο τρόπο να στοχοποιήσει ρωσικά πλοία πριν αυτά βρεθούν μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Το οποίο εμάς, η αλήθεια είναι ότι μας θορυβεί αρκετά, διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι στις δικές μας περιοχές να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
19: Σωστά. Τώρα να το αφήσουμε αυτό, για να δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει ή έρχεται στον Πειραιά, θα πάει στη Λαμίνα, θα το ερευνήσουν το θέμα. Εκείνο που θέλω να πάμε, ή μάλλον εκείνο που θέλω να πάμε, είναι στο εξής, ότι ο πόλεμος μένεται, συνεχίζεται, τελειώνει, ανακοχή και χειρία. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Δεσποτόπουλε?
20: Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής, διότι το κλειδί σε αυτό είναι τα στενά του Ορμούς. Τα κλειστά στενά δημιουργούν πίεση και στις δύο πλευρές, σημαντική πίεση, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στο Ιράν. Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος αντέχει περισσότερο. Έχω μια αίσθηση ότι αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση για μερικές μέρες ακόμα, πιθανά οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν ξανά να ανοίξουν τα στενά. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν είναι ξεκάθαρη η ηγεσία. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις του Ιράν στο να απαντήσουν, στο να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις κτλ. Σχετίζεται και με το κενό ηγεσίας που πιθανά έχει δημιουργηθεί ή την διχόνοια ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή, φαντάζομαι, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί στην ηγεσία του Ιράν. Μία έτσι κάπως πιο διαλλακτική ηγεσία που εκφράζεται κυρίως από τον... μία πιο σκληροπυρηνική στάση που είναι προφανώς η προβλή της Επανάστασης που φαίνεται ότι εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
19: Ναι.
20: Και δεν ξέρουμε τελικά, ακόμα και αν μία συμφωνία επιτευχθεί, αν τελικά μπορεί να εκφράσει το σύνολο του Ιράν και αν μπορεί να τηρηθεί στη συνέχεια.
19: Οπότε σημαίνει...
20: Σημαίνει ότι αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία.
19: Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξει ή μάλλον θα έχουμε συνέχεια αυτού του κλεφτοπόλεμου ή δεν χρησιμοποιούμε τέτοια κουβέντα.
20: Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι τελικά κάποια στιγμή οι Ιρανοί θα καμφθούν. Ξέρετε, νομίζω ότι υποβαθμίζουμε κάποιες, όχι εσείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε το πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να είναι παρορμητικός. Μπορεί να είναι έτσι κάποιες φορές στο δημόσιο λόγο του διαφοροποιημένος από αυτό που λένε ορθή πολιτική τοποθέτηση, έκφραση, όμως φαίνεται ότι έχει μια στρατηγική. Εγώ νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα, πέρα βέβαια από τα πυρηνικά του Ιράν, διακυβεύεται και η ροή πετρελαίου προς την Ασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά που γίνονται στο Ιράν σαν κάτι μεμονωμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στα στενά του Παναμά.
19: Μάλιστα.
20: Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, αν προσθέσουμε τα στενά του Ορμούς, τι έχουμε? Έχουμε παραγωγή πετρελαίου και διοχέτευση προς τον μεγάλο εχθρό αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ, την Κίνα.
19: Ναι.
20: Σε αυτή τη λογική, η αναστάτωση, ακόμα και αν τελειώσει κάποια στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει δημιουργήσει στην Ασία.
19: Κατάλαβα. Και ο κόσμος βέβαια αυτή τη στιγμή με τα απόνερα, μιλάω για τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με τα απόνερα που έρχονται, δεν έχουν έρθει ακόμα όπως ξέρετε κύριε Δεσποτόπουλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έρθουν γενικώς, αλλημονό μας.
20: Εντάξει, έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε χθες ή προχθές.
19: 5%.
20: 5% είναι εξωφρενικά υψηλός.
19: Γι' αυτό λέμε.
20: Άκουγα τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον οικονομολόγο, τον κύριο Πετράκη, στο ξεκίνημα του πολέμου να λέει ότι αν αυτός ο πόλεμος φτάσει στο Δίμνο, θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού τουλάχιστον 1%. Έπεσε απολύτως μέσα ο άνθρωπος. Θέλω να πω, αυτά είναι προβλέψιμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία. Εάν αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο τα στενά του ορμού άνοιγαν και τελείωνε όλη αυτή η περιπέτεια με ένα μαγικό ραβδί, δυστυχώς δεν γίνεται βέβαια, φοβάμαι ότι δεν θα γυρίζαμε γρήγορα στην κανονικότητα.
19: Σωστό.
20: Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα στενά. Τα στενά θα ανοίξουν, ας υποθέσουμε κάποια στιγμή. Είναι ότι έχουν πληγεί και ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή
19: και οι πηγές ακόμα, όπως λένε.
20: Διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές,
19: ναι, ναι.
20: Και αυτές για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Χρειάζονται σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια, όχι μήνα. Δηλαδή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το χτύπημα στο μεγάλο αυτό δηληστήριο, εκτιμούμε ότι για να αποκατασταθούν οι ζημιές, χρειάζονται 2 χρόνια περίπου.
19: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σποτόπουλε.
20: Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να τελειώσει πολύ γρήγορα.
19: Μακάρι. Και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να είστε σε κοντά μου κάποια από τα Σάββατα, έτσι για να λέμε ορισμένα πράγματα, έστω και για 10 λεπτά, γιατί βγαίνουν ειδήσεις.
20: Ευχαριστώ
19: πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Απειρόγω τον ύπο, έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Ε, Βασίλη. Ο Βασίλης θα είναι εδώ και στη συνέχεια, μετά το μπάσκετ, για να σας πει ορισμένα πράγματα. Όμως, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε βέβαια αύριο το πρωί, ώρα
1: 7
0: Dan. Όμως αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα ακούσετε απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Εγώ θα έλεγα το 15 λεπτό του φορολογικού ή του φοροτεχνικού με την Φιλοθέη Μακρυδάκη. Πάμε, Φιλοθέη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από την συχνότητα του Interveten Sports 94,3 στα FM. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και από σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα το ονομάσουμε απλά φορολογικά. Και γιατί απλά? Γιατί ξέρω καλά ότι οι λέξεις εφορία, τεκμήρια και δηλώσεις προκαλούν συχνά άγχος. Στόχος μας εδώ θα είναι να μιλήσουμε για όλα αυτά χωρίς δύσκολους όρους. Θέλω να γίνουμε μία παρέα όπου θα μαθαίνετε πώς να γλιτώνετε χρήματα, πώς να αποφεύγετε τις παγίδες και πώς να κινήσετε σωστά, γιατί στην οικονομία ένα λάθος από άγνοια μπορεί δυστυχώς να κοστίσει ακριβά. Και βεβαίως όλα αυτά πάντα και μόνο με όλους τους νόμιμους τρόπους που μας δίνει η φορολογική διοίκηση. Βρίσκομαι στο χώρο των μέσων, θα με ξέρετε αρκετοί από εσάς, πάνω από 10 χρόνια, όμως σήμερα η συγκίνησή μου είναι διαφορετική. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι δικό μου, μια εκπομπή που σχεδιάστηκε με πολύ μεράκι για εσάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου και για την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας μέσα από αυτό το βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι οι άνθρωποι του χώρου στηρίζουν το όραμά σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε ακόμα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων και ιδιωτών. Διατηρώ το δικό μου λογιστικό γραφείο και έχω την τιμή να είμαι κλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά, Ελευθέρων Επαγγελματιών. Όμως επειδή η ζωή δεν είναι μόνο αριθμοί, η καρδιά μου χτυπά και στην προσφορά. Ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, προσπαθώ καθημερινά να θυμάμαι ότι πίσω από κάθε φορολογούμενο πολίτη υπάρχει ένας άνθρωπος με ανάγκες, με αγωνίες. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά των οικονομικών θέλω να αναδείξουμε μαζί, φίλες και φίλοι. Αυτή η εκπομπή δεν θα είναι ένας μονόλογος. Θέλω να είστε δίπλα μου. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί στην καθημερινότητά σας. Θα σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Όσα μηνύματα λάβω θα τα απαντήσουμε ζωντανά. Θα τα συζητάμε όλα εδώ, είτε απευθείας είτε στην επόμενη εκπομπή μας, αν ο χρόνος μας πιέζει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι εδώ για να γίνω δικός σας άνθρωπος στα φορολογικά. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη στήριξη και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Συντονιστείτε απλά φορολογικά λοιπόν, γιατί ξεκινάμε. Θα ήθελα να πω στον καλό φίλο, τον Βασίλη του Γερασίμου, να μας βάλει ένα έτσι όμορφο τραγούδι πριν περάσουμε στην οικονομική μας επικαιρότητα.

Είμαστε μαζί λοιπόν εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην οικονομική επικαιρότητα σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο Μάιος, φίλες και φίλοι, είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων για το πορτοφόλι μας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις που μας αφορούν όλους από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν πάρει φωτιά μέχρι τα νέα μέτρα στήριξης και το μεγάλο μέτωπο του πληθωρισμού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας και βεβαίως, επαναλαμβάνω, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα των ημερών, τις φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, όμως φέτος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή που απαιτεί την προσοχή σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν τη δήλωσή τους ήδη έτοιμη, προσυμπληρωμένη από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με περισσότερα δεδομένα από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Προσοχή όμως, το ότι είναι έτοιμη η δήλωση δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και σωστή. Πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά αν έχουν περαστεί σωστά οι τόκοι των καταθέσεων, οι δαπάνες με κάρτες που χτίζουν το αφορολόγητο, αλλά και τυχόν εισοδήματα από ενίκεια ή άλλες πηγές. Αν την αφήσετε να υποβληθεί αυτόματα στο τέλος της προθεσμίας και υπάρχει λάθος, μετά η διόρθωση θα γίνει με τροποποιητική και ίσως υπάρξει και ταλαιπωρία σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις προσυμπληρωμένες αναφέρομαι αποκλειστικά, έχει κλείσει η διαδικασία, δηλαδή αν η δήλωσή σας ήταν να σταλεί από το σύστημα, αυτόματα έχει ήδη σταλεί, δεν θα σταλούν άλλες. Ωστόσο όμως, κρίνεται σκόπιμο να μπείτε να ελέγξετε εάν έχει γίνει σωστά η υποβολή, αν είναι ορθά τα στοιχεία και να μην επαναπαυθείτε σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Γιατί το μηδενικό εκαθαριστικό τι κάνει, απλά μας δίνει την ανάσα του ότι δεν πληρώνουμε φόρο. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι το έντυπο Ε1, το σώμα της φορολογικής δήλωσης, είναι σωστά συμπληρωμένο και δεν χάνουμε διευκόλυνση κάλυψης τεκμήρια, γιατί δεν έχουμε ελέγξει ακριβώς τι πρέπει να δηλώσουμε. Δεν χάνουμε τυχόν επιστροφή, γιατί δεν έχουμε ελέγξει και πάλι όλα τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν και να έχει γίνει υποβολή της δήλωσης, ακόμα και τώρα κάντε εσείς τον έλεγχό σας. Επίσης θυμίζω στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα είναι εδώ. Ελέγξτε τις δυνατότητες αμφισβήτησης και μάλιστα αυτή τη στιγμή ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είναι, μου γράφει στο μήνυμά του, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει βγει μαθήματα, κάνει ιδιαίτερα από ό,τι με αναφέρει εδώ πέρα. Έχει έδρα το σπίτι του. Έχει βγει να πληρώσει ένας φόρος γύρω στα 1.400 ευρώ και θεωρεί ότι άδικα του επιβλήθηκε. Φίλε Γιώργο, να σου πω ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης εφόσον θεωρείτε ότι αδικήστε, αλλά προετοιμαστείτε για το καθαριστικό. Ο στόχος είναι ένας πάντα, να μην πληρώνουμε ούτε 1 ευρώ παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί και σαφέστατα μπορείτε να προχωρήσετε να αμφισβητήσετε τον φόρο που σας έχει επιβληθεί και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η φορολογική αρχή θα ζητήσει να κάνει έναν έλεγχο των δεδομένων βάσει των οποίων εσείς ζητάτε να πληρώσετε λιγότερα. Βεβαίως και για περισσότερα στοιχεία αν θέλετε να συζητήσουμε βρισκόμαστε εδώ. Και ας περάσουμε τώρα στο ζουμί της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων στήριξης, 8 μέτρα στήριξης που στοχεύει να δώσει ανάσες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ας δούμε ψύχρεμα τι περιμένουμε. Πρώτον έχουμε τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, έρχεται όμως η νέα έκτακτη ενίσχυση. Δεύτερον, οι οικογένειες με παιδιά βλέπουν αυξημένα επιδόματα για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής. 150 ευρώ είναι για ένα τέκνο, διπλασιάζεται στα 2 και ούτω καθεξής. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους ενοικιαστές και τους αγρότες. Για τους ενοικιαστές, οι νέες ρυθμίσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα στοχεύουν στο να αυξηθεί προσφορά σπιτιών και να πέσουν επιτέλους τα ενίκια που έχουν γίνει εφιάλτης.
μου στέλνετε διαρκώς μηνύματα, γιατί μιλάμε και επικοινωνούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και σε άλλα δίκτυα, οπότε έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας, και μου λέτε διαρκώς ότι τα ενίκια είναι στα ύψη. Βεβαίως και προκαιρού δυστυχώς, τα λέγαμε πέρυσι, τα λέμε και φέτος, για ένα διαμέρισμα περίπου 40 τετραγωνικά, το ενίκιο μπορεί να είναι και 550 και 600 και 650 και 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια την περιοχή. Και βέβαια αναφέρομαι χωρίς καν να υπάρχει θέση στάθμευσης. Ωστόσο όμως, επειδή ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν μιλώ μαζί σας, και θα πω εν συντομία ότι για τους αγρότες μας η μείωση του κόστου παραγωγής μέσω των νέων ρυθμίσεων στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο είναι κρίσιμη. Αν δεν στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, φίλες και φίλοι, δεν θα δούμε ποτέ πραγματική μείωση στις τιμές του προϊόντος στο ράφι. Είναι μια αλυσίδα και κάθε κρίκος της μετράει. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Ο καλός φίλος ο Βασίλης που είναι στο κοντρόλ με ενημερώνει ότι μας έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο 2 λεπτά προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτησή μας σήμερα και να τη συνεχίσουμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Σήμερα κάναμε μια πρώτη αρχή, λύσαμε κάποιες απορίες και βάλαμε τις βάσεις για όσα θα συζητάμε κάθε φορά. Θα είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να κάνουμε τα δύσκολα απλά. Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις μελετήσω όλες με την ιδιότητά μου αλλά και με την εμπειρία μου, και θα σας δώσω τις πιο έγκυρες απαντήσεις για να διευκολυνθείτε όσο περισσότερο και εσείς γίνετε στην καθημερινότητά σας και να κερδίσετε χρήματα νόμιμα πάντα στο πορτοφόλι σας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη για την φιλοξενία σε αυτό τον υπέροχο σταθμό, και φυσικά όλους εσάς που κάνατε αυτή την πρεμιέρα τόσο ξεχωριστή με την παρέα σας. Λαμβάνω μηνύματα ενώ σας χαιρετώ και πραγματικά με συγκινείτε. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα με ψυχική ηρεμία και σωστά τακτοποιημένα οικονομικά. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Ένα όμορφο τραγούδι και πάλι από τον κύριο Βασίλη Γερασίμου, που εγώ παραδίδω το μικρόφωνο σε αυτόν να συνεχίσει την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Thank you.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Αφεντικό. Η δουλειά μου αρχίζει νωρίς, πριν ακόμα ξημερώσει. Γιατί πρέπει να προετοιμαστώ ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αυτές τις ώρες που επικρατεί ησυχία, φτιάχνω και ένα βαρύ σκέτο καφέ με καϊμάκι. Την πρώτη απόλαυση της ημέρας που θα με συνοδεύει με γουλιές, με κρέες μέχρι να φύγω για το σπίτι. Τα τελευταία χρόνια, τέτοια ώρα, μαζί με τον καφέ, μου αρέσει να κάνω έναν απολογισμό για τη ζωή μου. Ίσως γιατί μεγάλωσα αρκετά και σε 3-4 χρόνια θα πάρω σύνταξη. Η γυναίκα μου εργαζόταν σε κατάστημα με χρώματα, από όπου αγόρασα δεκάδες βίδες, καρφιά και άλλα υλικά για να καταφέρω να την γνωρίσω. Κάποια από αυτά υπάρχουν ακόμα στην αποθήκη μας. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Από την αρχή της γνωριμίας μας είμαστε αχωριστοί. Τι έγινε τώρα, άρχισα να ξεχνάω? Ξέχασα πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Νομίζω όμως ότι και κάτι άλλο ξεχνάω. Όλα αυτά τα χρόνια για να αναστήσουμε τα παιδιά μας παλέψαμε με τις δυσκολίες και χαρήκαμε με τις ευτυχισμένες στιγμές καθημερινά, ώστε να μεγαλώσουν και να γίνουν καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, όπως προσπαθήσαμε να είμαστε η μάνα τους και εγώ, και να ζουν ευτυχισμένα με τις οικογένειές τους. Όλα τα άλλα θα έρθουν, συνηθίζω να τους λέω, όταν λιγοψυχούν, θυμώνουν και απελπίζονται σε κάθε δυσκολία και εμφανίζεται μπροστά τους ώστε να μπορέσουν να την ξεπεράσουν. Τώρα βέβαια, πόσο εύκολο είναι να δώσεις κουράγιο σε ένα νέο παιδί που κάνει τα πρώτα της τακτικά του βήματα στα προβλήματα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Περάσαμε ατελείωτες ώρες συζήτησης για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Όταν γίνεσαι γονιός, μαθαίνεις διάφορα πράγματα από τα παιδιά σου που ποτέ πριν δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να ισχύουν, όπως το να προσπαθείς να διατηρήσεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις με χαμόγελο και τους δυσκολότερους χαρακτήρες, τους δυσκολότερους ανθρώπους με αγενείς και επιθετικές συμπεριφορές. Έμαθα από την άλλη πλευρά ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον είναι η βασικότερη τροφή των παιδιών και όσο περισσότερο από τα δύο τους δίνεις, τόσο ίσως και περισσότερα επιστρέφουν στο τέλος της ημέρας. Η ικανοποίηση έρχεται να φέρει ευχαρίστηση και γαλήνη από την κούραση και έτσι εύκολα διακρίνει κανείς, αυτό το έμαθα μέσα από το επάγγελμά μου, ότι οι ευχαριστημένοι άνθρωποι στην προσωπική του ζωή συμπεριφέρονται ανάλογα σε όποιο χώρο και αν βρεθούν. Όμως, λέγοντας αυτά, σκέπτομαι ότι ακόμα κάτι ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα θυμηθώ. Μέχρι σήμερα έχω πολλούς πελάτες από τρεις τράπεζες, την Ομαρχία και τις υπηρεσίες των δικαστηρίων. Κόσμος και κοσμάκης εργάζεται σε αυτούς τους χώρους. Έχω δει και έχω ακούσει πολλά, αν και οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές για μένα. Δεν πάβει να υπάρχουν συμπεριφορές κάθε είδους που αλλάζουν για διάφορους λόγους και απαντάω όσο καλύτερα μπορώ, αυτοσχεδιάζοντας πάντοτε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές παλαιοί και νεότεροι υπάλληλοι στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν την επιθυμία των πελατών τους πιέζονται και τότε έρχεται ο εκνευρισμός, η ένταση, κάποτε και ο θυμός που παραμένει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω τους νεότερους με όνειρα και φιλοδοξίες που ο φόρτος της δουλειάς τους κάνει σκεφτικούς και κατσούφιδες και η εργασία τους δεν δείχνει να τα εκπληρώνει. Τι μπορώ να πω όμως. Είδα ανθρώπους με πολλά λεφτά που τα χρησιμοποιούν σαν σύμβολα σε χαρτιά, με την ανησυχία ζωγραφισμένη στο ρητιδωμένο τους πρόσωπο, μήπως κάνουν λάθος στη διαχείρισή τους. Και τότε, ποιος ξέρει τι θα σημαίνει αυτό για ποιον, για ποιους και γιατί. Έχω γνωρίσει και κάνα δύο ανθρώπους με τη δική μου ηλικία, που σε μικρά πεταχτά διαλύματα στη διάρκεια της ημέρας κατορθώσαμε να κάνουμε μικρές, γρήγορες συζητήσεις, κυρίως για τα παιδιά μας. Με όλους έχω τελικά καλές σχέσεις. Πάντοτε φροντίζω να είμαι ευγενικός. Επιμένω πολύ σε αυτό, γιατί μαζί με την καλή συμπεριφορά και ένα χαμόγελο οποιοδήποτε πρόβλημα λύνεται. Κάποιες φορές στη βιασύνη μου πάνω προσπερνά ωραίες ολόκληρες σε ταμεία και υπηρεσίες που το κενό περιμένει, αλλά εγώ πρέπει να προχωρήσω. Έχω πάντοτε ένα αστιάκι έτοιμο, ακόμα και για τους πιο νευρικούς που διαμαρτύρονται με αγένεια. Τελικά καταφέρνω και τους ησυχάζω. «Κύριε, βλέπετε, υπάρχει σειρά, δεν μπορείτε να περιμένετε». «Όχι κύριε», απαντώ, «είμαι αφεντικό και δεν περιμένω κανέναν». «Ο υπάλληλος που σας εξυπηρετεί δεν μπορεί χωρίς εμένα». Λίγο η ψυχραιμία των υπολείπων πελατών, λίγο η έκπληξη για την απρόσμενη θρασίτητά μου, αφήνω στον υπάλληλο το πακέτο του και λέω φευγαλέα. «Θα τα πούμε αργότερα». Και φεύγω γρήγορα. «Μα βέβαια, τώρα θυμήθηκα τι μου διαφεύγει τόση ώρα. Να συστηθώ. Με λένε Βαγγέλη. Έχω ένα μικρό φούρνο με ξύλα και φτιάχνω ψωμί και κουλούρια. Κάθε πρωί αξιμέρωτα ανάβω τη φωτιά και όταν ψηθούν, ετοιμάζω τα κουλούρια και τα μοιράζω στους πελάτες μου». Τα τελευταία χρόνια, τέτοια ώρα, μαζί με τον καφέ μου, αρέσει να κάνω έναν απολογισμό για τη ζωή μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα. Και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύου.

0: Δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
5: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
4: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
13: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδού.

κάπου μεσοπέλαγα παλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξ

0: Κρατήσου.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

χωριό κοντά στο Μπαρνασό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, μη ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Service Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

ήλιο στην πλατεία, κι η νησί και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

την τριβάνη. Μια γραμμή τσιμέντου στην ακτή. Ένα ασβεστωμένο σπίτι στο νησί. Ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος.

είδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Να να να να να να να να να να να να να να να να να να Na na na, na na na, na na na, na na na.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά

0: πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

τραγουδά κι αυτός.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.

0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
4: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
1: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νεύοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως οι γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό

χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

δολοφόνοι τραγουδούν για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν Κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

βρήκαν δυο γράμματα, τον αστιμάρα του και ένας τους φίλους του.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέριμνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτρωμα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
0: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721095900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

είσαι στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
3: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυός

0: σπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: cover, now!
1: If you leave, don't come back.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μυροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 272700.
9: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα.
10: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απρόπτω στον ΠΑΟΚ πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, νοκάουτ τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γιακουμάκης, θεραπεία η Λόβρεν και Καμαρά. Κάτω από την παρουσία 10.000 φίλων της ΑΕΚ, πραγματοποιήθηκε στην Όλγιν Αρίνα η τελευταία προπόνηση του δικεφάλου πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Δίλημα Νίκολιτς ανάμεσα σε Βάργα και Ζήνη για δεύτερη θέση της επίθεσης. Στον Άρη βασικός κόντρα στον Όφη αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφη να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Η Κηφισιά επικράτησε 2-1 του Πανσεραϊκού στις Σέρες και κλείδωσε την παραμονή της στη Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ιβάν στο 28 λεπτό, όμως οι Κηφισιώτες έκαναν την ανατροπή με τον Θοδωρίδη στο 63 και τον Μπένι στο 85. ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο LFC Arena. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 19, ενώ οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν με τον Πασά στο 38. Η 7η αγωνιστική των play-out ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος που έχει τον Πανατολικό ως έντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Endred and Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό. Για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Η Μπάγερ Μονάχου ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσα στο καλοκαίρι ο Ολεγκ Ρέαμπτσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.

0: για την Premier League Liverpool Chelsea 1. Για την Liverpool, για την Premier League Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1. Στις 7:30 Manchester City Brentford. Για την Bundesliga Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σανκτ Πάολι 2-1, Στουτγκάρδη Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim Werder Βρέμις 1-0. Στις 7:30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Για τη Serie A, Κάγιαρι Ουντινέζε 0-2, ενώ αυτή την ώρα αρχίζει αναμέτρηση της Λάτσιο με την Ίντερ. Στις 10 παρατέταρτο, Λέτσε Γιουβέντους. Στη Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 0-1 στο 76ο λεπτό. Στις 7:30, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και στις 10, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις. Πανελλήνιο ρεκόρ και νούμερο 1 επίδοση των κόσμων στα 200 μέτρα ύπτιο στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης Swimming Open έκανε ο 20χρονος Θεσσαλονικιός κολυμβητής Απόστολος Σίσκος με χρόνο 1.54.12. Στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέγια, Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής των 943 Αντερβέντε Sports. Έχουμε δηλαδή μια ακόμα ώρα μπροστά μας, έτσι παιδιά. Στο μικρόφωνο για αυτό το τετράωρο 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Γιάννης Γιαννικόπουλος. Τελείωσε λοιπόν και το άλλο μάτς 1-1 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Ζητάμεσα έχουμε την περιγραφή του αγώνα της του Ατρομήτου με τον Πανετολικό από τον Μιχάλη Σοηλέ για τον κόσμο του 943 Αντερβέντεν Sports. Έχουν γίνει γνωστές και οι εντεκάδες όπως μας μεταφέρει ο Μιχάλης Σοηλές για τον Ατρόμητο. Ο Ντούσαν Κέρκες κατεβάζει τους Αθανασίους Σταυρόπουλος, Ούτονεν, Μίτογλου, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκάκη, ο Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνεμονίδης και Μπακού. Και για τον Πανετολικό τεχνικός ο Γιάννης ο Αναστασίου, τους Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπλάντεν, ο Κόγιτς, Σατσιάς, Εστεμπάν, ο Λομπάντο, Γκαρσία και Σμυρλής.

Στη δηλώση που έκανε προηγουμένως, στη δηλώση ο Ζεράς Ζαραγώστα, τεχνικός του Πασαρικού, για την ήττα της ομάδας του Διευθυνσιά με 2-1. Τόλισε ότι αν ξέραμε τι φταίει, θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το αλλάξουμε. Πριν από το ξεκίνημα του play-out, παντού ήταν υπερβολικά σίγουρος ότι η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Για να δούμε τι επιφυλάσσει η συνέχεια.

0: Έτσι λοιπόν όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα με τα σημερινά αποτελέσματα στα play out, η ΑΕΛ είναι αυτή που βρίσκεται τελευταία με την πλάτη στον τοίχο με 26 βαθμούς και ο Πασαραϊκός πιο πάνω με 28. Είναι δύο ομάδες που μέχρι στιγμής πέφτουν, έτσι. Αλλά δεν έχει τελειώσει το ποτάσμα. Πιο πάνω από τον Πασαραϊκό Αστέρα Τρίπολης Άκτορ με 29. Η Κηφισία πήγε στους 37, όπως είπαμε. Και υπερτερεί ακόμα και σε ισοβαθμία με τον Πανσεραϊκό. Ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός που δεν έχουν παίξει, σε λίγο παίζουν, έχουν 40 και 31 βαθμούς αντίστοιχα.
1: Δεν είναι το μόνο το οποίο πηγαίνει στο σχολείο με βυσσινή φανέλα, έρχεται στο γήπεδο όπως πάρα πολλά παιδάκια. Το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα μπορεί να φαντάζει σωτηρία στην κατηγορία, όμως δυστυχώς κουβαλάμε πάρα πολύ φιλαθλοκοινό από πίσω και είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε μπάλα μέχρι το τελευταίο λεπτό και μέχρι την τελευταία αγωνιστική, πρώτα απ' όλα για αυτούς, για να τους δώσουμε τη χαρά και την ελπίδα που περιμένουν.
2: Είναι πανελληνίως γνωστό ότι αυτή η πόλη ζει και αναπνέει για την ομάδα της και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο ουσιαστικά. Σήμερα προσπαθήσατε, στράβωσε το παιχνίδι, μείνατε πίσω στο σκορ, δεν το παρατήσατε όμως και είχατε ίσως και τις ευκαιρίες να το πάρετε και ολόκληρο.
1: Κάναμε πολύ καλή προσπάθεια. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά δώσανε το 100% του εαυτού τους. Προσπαθήσαμε, θέλαμε να κερδίσουμε και νικήσαμε τον γκολ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι δεν μας πήγε καλά. Πολύ νωρίς πάλι δεχτήκαμε ένα γκολ. Βρεθήκαμε πίσω και κυνηγούσαμε. Ήμασταν τυχεροί, σοφαρίσαμε στο πρώτο μήχρονο. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να απειλήσουμε όσο θα θέλαμε την αντίπαλη αιστεία.
2: Σε κάθε περίπτωση δώσατε νόημα στο επόμενο παιχνίδι και εκεί πρέπει να δώσετε νόημα στο επόμενο παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος, όπως είπα και νωρίτερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε μέχρι το τελευταίο αγώνα, μέχρι το τελευταίο λεπτό και να διεκδικήσουμε την παραμονή της ομάδας της Super League 1.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Πριν από όλα και από εμάς τον Θανάση Παπαγεωργίου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τη δηλώση του Θανάση Παπαγεωργίου, του άσου της ΑΕΛ, για το 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ.

0: Ο οποίος λοιπόν, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, είχε και γενέθλια σήμερα. Του έδωσαν που απέφτιαναν τα χρόνια πολλά οι συμπαίκτες του και όλη η ομάδα του. Έκανε δηλώσεις αυτές στην κάμερα του Κοσμοτέ. Να ακούσουμε και δηλώσεις από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ.
1: Tired, but we put our best. So against Panathinaikos, we will do much more better.
2: Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Με τον Ατρόμητο είχαμε κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση και είχαμε πάρει το παιχνίδι. Σήμερα δώσαμε μάχη, ήμασταν λίγο κουρασμένοι, αλλά νομίζω ότι με τον Παλαισσαραϊκό θα είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό που είδατε σήμερα.
3: Τι έχει αλλάξει η ομάδα στα play-outs και εμφανίζεται μεταμορφωμένη σε σχέση με την κανονική περίοδο?
2: What did we change in play-out and we play very different like regular season?
1: The mentality changed. We know we are Asteras, we know the position we are in. We are not for the team to play this. Last season very good, seasons before very good. So the players, the coach, everybody changed the mentality and this was the reason.
2: Άλλαξε μόνο η νοοτροπία, άλλαξε το mentality της ομάδας. Ξέρουμε ποιος είμαστε, είμαστε ο Αστέρας. Ξέρουμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Είχαμε κάνει δύο χρονιές πάρα πολύ καλές τα προηγούμενα χρόνια και βρεθήκαμε σε αυτήν την θέση. Ο προπονητής άλλαξε αρκετά πράγματα και γι' αυτό βλέπετε ένα διαφορετικό Αστέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Thank you.
4: Ο Αστέρας Άκτορ μπορεί να...
0: Λοιπόν, οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ είπαν ότι άλλαξε η φιλοσοφία της ομάδας στο ξεκίνημα το play out. Γι' αυτό εμφανίζεται διαφορετική. Με πιο δυνατό μέταλλο. Αυτές δηλώσεις κάτι λεωρά της ΑΕΛ και από την Αστέρα Τρίπολης Άκτορ σε σύνδεση με Κοσμοτέ που ακούσατε.

στο τελικό πρωτάθλημα του Βόλεϊ που είναι σε εξέλιξη. Έχει σοφαρίσει τα σετ. Ο ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 1-1. Να επιθυμίσει το πρώτο σετ το πήρε ο Παναθηναϊκός 22-25. Το δεύτερο ΠΑΟΚ μετά από ματσάρα 34-32. Και στο τρίτο προηγείται το ΠΑΟΚ με 6-4.

Στο τελικό κυπέλλου έψε Εξάνθης έχουμε Άτλας Ελλήνου Παύλος Μελάς Κουτσού. Είναι στο 0-2 το μάτς. Στο 53ο λεπτό βρίσκεται.

Να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Γαλλία έχουμε στη δεύτερη περίοδο Σαλόν Σαονέ με τη Λε Πορτέλ είναι στο 30-17. Να διορθώσω, Σαλόν Σαονέ με την Λε Πορτέλ είναι στο 20-17. Είναι στο ξεκίνημα αυτά τα μάτς, 20-17 λοιπόν, Σαλόν Σαονέ με τη Λε Πορτέλ στη δεύτερη περίοδο. Και στην πρώτη περίοδο στο ξεκίνημα και εδώ, Νωρίς Γκραβελίν με την Ναντέρ είναι στο 9-10.

για το Champions League Unicaja Tenerife 56-60. Στην Ισπανία στην πρώτη περίοδο Μούρθια με την Χιρόνα 15-11. Μπαρτσελόνα Σαν Παύλο Μπούρκο στη δεύτερη περίοδο 29-15, στους 14 πόντους κιόλας η διαφορά.

όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τελείωσαν στην Αγγλία τον Brighton Wolves. Στο 3-0 το Sunderland Manchester United 0-0. Και Φούλα με Bournemouth από μία κόκκινη οι δύο ομάδες 0-1. Στην Ελβετία για το γκρουπ του υποβασμού, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη έχουμε σε 20 λεπτό. Μπίντε του Λοζάνη 1-0. Και Ζυρίχη Γκλασκόπερ στο ίδιο λεπτό στο 0-0.

Ισπανία στο 90, συν 3 Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1. Στην Ιταλία στο 22ο λεπτό Λάτσιο Ίντερ 0-1. Στην Κύπρο για τον γκρουπ του υποβιβασμού. Στο 63ο λεπτό είναι τα μάτσα. Έλε μεσού μια κόκκινη κάρτα. Ολυμπιακός Λευκωσίας 1-3. Ένωση Νέο Παραλυμνίου Εθνικός Άχνας 1-2. Και Ομόνια Λαδίπο Ατρικλήτας Χλωρακάς 1-0. Αγγλία Champions League τελικό αποτέλεσμα Middlesbrough Southampton 0-0 και στην πρώτη κατηγορία τα playoffs και εδώ τελικό αποτέλεσμα Steven Edge με τη Stockport 0-1. Αζερμπαϊτζάν στο μίχρονο Σαμπακίτ με την Αράς 1-0.

0: από την άλλη βοηθός προπονητή της Λάρισας, ο Ανδρέας Λαδαριάς. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία

0: Τέλος δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Της ομάδας των δυτικών προαστίων στην αναμέτρηση εκτός έδρας με την Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Άλλη μια περιπλάνηση της ομάδας των βορείων προαστίων αυτή. Και τώρα ο Γεράσιμος Μήτογλου είναι στο κέντρο και εξετάζει τις επιλογές του και θα δώσει στον Λευμονίδη. Λευμονίδης για τον Μήτογλου. Αυτός πάλι για τον Μίχορ. Αναγνωρίστηκε αυτά τα πρώτα λεπτά. Στο πρώτο λεπτό 0-0 Ατρόμητος Πανετολικός για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Τώρα ανεβαίνει ο Κάκη με μια σέντρα η οποία θα φτάσει και κεφαλιά του. Λευμονίδη θα μπλοκάρει ο Κουτσερένκο. Πρώτη καλή στιγμή για το Περιστέρι και την ομάδα του Περιστερίου στο πρώτο λεπτό. Να που ο Ατρόμητος βρίσκει γρήγορα τις προϋποθέσεις να απειλήσει την περιοχή της ομάδας του Αγρινίου.

Αποστολόπουλος θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά και η μπάλα θα περάσει εκτός, πλάι γιο out. Προπονητής των Πανετολικών ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος επιστρέφει, έχει περάσει ξανά από το γήπεδο του Περιστερίου τη σεζόν 2019-20, κάνει τη δεύτερη θητεία και τώρα μια προώθηση από τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, θα καθαρίσει εκεί ο Ούρονεν, μάχες επιμαχών, τελικός αποδέκτης ο Βασίλης Αθανασίου, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αποφοβήσει το κίνδυνο και την ομάδα του Περιστερίου. Με την μπάλα στα πόδια ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι και αρχηγός σήμερα για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Και τώρα ο Ουκάκη θα κρατάει την μπάλα, αλλά όχι την έχασε, και κερδίζει ο Μουτουσαμί, ο οποίος εξετάζει επιλογή, θα δώσει στο Πνευμονίδη. Ο Σταύρος Πνευμονίδης μπαίνει στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα. Πάλι ο Κουτσερέγκο είναι αυτός που θα μπλοκάρει και θα δώσει την μπάλα στο συμπαίχτη του, τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο Γκράνα τώρα μια βαθιά παλιά, εκεί που είναι ο Σμυρλής και ο Θιέζης από τον Ουκάκη, ο οποίος παίζει δεξί μπακ. Να θυμίσουμε ότι ο δεξιός μπακ Μαθαίος Μουντές αποουσιάζει σήμερα λόγω τραυματισμού. Όπως και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη στο ίδιο γήπεδο είχαν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι δύο Έλληνες μπακ. Κόγιτς στον Γκράνα. Και τώρα ο Σταυρόπουλος θα κερδίσει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον goalkeeper του και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος πέφτει κάτω. Συνεχίζεται το παιχνίδι όμως από τον Μιχάλη Ματσούτα. Παρά τις φωνές που υπήρχαν για φάουλ. Και τώρα ο Σταυρόπουλος με την μπάλα στα πόδια θα κάνει ένα σούτ από μακριά. Ο Κουτσερέγκο, δεύτερη καλή στιγμή για την ομάδα του Περιστερίου. Μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο καλές ευκαιρίες εκεί βρει ο Ατρόμητος. Και τώρα ο Αποστολόπουλος, ο Γκράνα, συγγνώμη, είναι με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει στον Αποστολόπουλο, ο οποίος πιέζεται από τους παίχτες του Ατρόμητου. Ο Γεράσιμος Μήτογλου τώρα με την μπάλα στα πόδια του θα δώσει δίπλα στον Μίχορ και ο Μίχορ στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει στον Μίτογλου, ο οποίος πήγε να πιεστεί αλλά κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια και θα δώσει τον Γέρε Ούρονεν. Πάλι πίσω στον Μίτογλου, τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και του Βόλου. Και αυτός το συμπαίχτη του Δημήτρη Σταυρόπουλο, στον παρτενέρ του Σταστόπερ. Τώρα ο Ουκάκη είναι με την μπάλα στα πόδια του, θα δώσει στο Μουτουσαμί μια παλιά και θα καθαρίσει ο Γκράνα και θα φτάσει μπάλα στον Ούρονεν και ο Ούρονεν θα δώσει στο Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης για τον Μπάκου θα πήγε να δώσει το Τσούμπερ αλλά δεν συνεργάστηκαν καλά και η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Κουτσερέγκου. Στο πέμπτο λεπτό συμπληρώσαμε 5 λεπτά, Ατρόμητος Πανετολικός 0-0 για την 7η αγωνιστική το play-out της τύχημα Super League. Ο Κουτσερέγκο θα δώσει με τα χέρια στον Αποστολόπουλο. Ανεβαίνει τώρα ο Αποστολόπουλο. Ο Γκράνα. Ο Γκράνα κάνει διορθώνω. Για τον Σμυρλή. Ο οποίος θα δώσει ένα σούτ και θα μπλοκάρει ο Βασίλης Αθανασίου. Ο γκολκίπερ του Ατρονίκη. Ποιος κάνει τώρα τα νεύματα που θα στείλει την μπάλα και θα δώσει δίπλα του στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Τώρα πήρε την μπάλα. Ουκάκη από τον Τζιλούλη την πήρε. Ουκάκη στον Μπάκου. Κρατά την μπάλα εντός παιχνιδιού ο Ουκάκη. Ο Μπάκου θα δώσει τον Μίχορ και ο Μίχορ στο Μουτουσαμί. Γέρε Ούρονεν προσπαθεί να κάνει μια επέλαση από τα αριστερά. Πίσω στον Τζούμπερ και ο Τζούμπερ στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί Μίχορ. Και ο Σταυρόπουλος στον Ουκάκη. Ουκάκη. Μια βαθιά παλιά. Και έχουμε τον γκολ για τον Ατρόμητο. Στίβεν Τζούμπερ. Σκοράρει στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0, Ατρόμητος Πανετολικός.
Στίβεν Τσούμπερ, ο Ελβετός εξτρέμ που το γνωρίσαμε στην Ελλάδα από την καριέρα του στην ΑΕΚ. Καταφέρνει και βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα για την ομάδα του Ατρομήτου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ελβετό, ο οποίος πήρε την μπάλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουσερέγκο. Ο ανίμπορτο αντιδράσει ο Ουκρανός θερματοφύλακας. Ατρόμητος, Πανετολικός, 1-0 στο 7ο λεπτό. Ελέγχθηκε τον γκολ γρήγορα και έχουμε συνέχεια στο μάτς. Χάρης Μαυρίας. Μια βαθιά παλιά ο Μαυρίας για τον Εστεμπάν, ο οποίος πιέζεται από τον Μίτογλου και ένα σούτ από τον Λοπάτο. Out. Ο Αθανασίου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια, θα δώσει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για το Μίχολ, πάλι ο Σταυρόπουλος. Πάει να επιχειρήσει μια παλιά, σκέφτεται. Δίνει στο Μίχολ και ο Μίχολ μια βαθιά παλιά για τον Μπάκου, ο οποίος κερδίζει ο Πνευμονίδης, πάλι ο Μπάκου στην περιοχή. Με τους Σαμί 2-0 ο Ατρόμητος το 8ο λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό έχουμε 2 γκολ για την ομάδα του Απεριστερίου. Μίλο Βανσίκη με τρισευτυχισμένο στον πάγκο του Ατρομήτου και ο Ντούσαν Κέρκης από ψηλά παρακολουθεί την ομάδα του, καθώς είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να είναι στο αναγωνιστικό χώρο. Ατρόμητος, Πανετολικός 2-0 στο 8ο λεπτό. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού. Αλλά έχει δείξει ο Ματσούκα σέντρα, οπότε το γκολ μετράει κανονικά. Πάρα πολύ υποδειγματική αντεπίθεση από τον Ατρόμητο. Ένα μάτς που έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς για την ομάδα του Περιστερίου. Ακόμα ελέγχεται το παιχνίδι ή το γκολ, δεν έχει βγάλει τελικό πόρισμα ο Μιχάλης Ματσούκας. Στο VR θα θυμίσουμε είναι ο Χρήστος Βεργέτης με βοηθό του τον Βασίλη Φωτιά.

0: Πάει σε on-field review ο Μιχάλης Μαντσούκας. Προφανώς θα υπάρχει κάτι και γι' αυτό τον φωνάξανε. Αν δεν κάνω λάθος, το ελέγχουν για offside. Για φάουλ πάνω στο Μαυρία και τώρα βγαίνει.
1: Ναι, ναι, για επιθετικό φάουλ, έτσι.
0: Επιθετικό φάουλ πάνω στον Χάρη Μαυρία. Δεν, αυτό ήταν και η υπόδειξη του Μιχάλη Μαντσούκα. Οπότε δεν έχουμε δεύτερο γκολ. 1-0. Με το γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Το γκολ του Τσαμί δεν μετράει ως μη γενόμενο. Κόγιτς στον Γκράνα. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Μια βαθιά μαλλιά. Εκεί που θα φτάσει στον Βασίλη Αθανασίου η μπάλα, που θα μαζέψει με τα χέρια και θα δώσει το Γεράσιμο Μήτογλου. Γεράσιμος Μήτογλου τώρα θα δώσει δίπλα του στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Πάλι ο Δημήτρης Σταυρόπουλος παίρνει την μπάλα από συμπέφτητα από τον Λουκάκη. Σταυρόπουλος δίπλα στον Μήτογλου και ο Μήτογλου τώρα εξετάζει τις επιλογές του. Στον Δημήτρη Σταυρόπουλο θα δώσει την μπάλα, ο οποίος επιχειρεί μια δυνατή παλιά εκεί που πάει να αποδέχει τον Τευμονίδη. Τευμονίδης έξω για τον Μουτουσαμί. Γέρε Ούρονεν. Και κερδίζει ως Εστεμπάν. Εκεί που θα καθαρίσει ο Κάκη και θα δώσει την μπάλα. Και η μπάλα θα πάει στα πόδια του Βασίλη Αθανασίου, ο οποίος θα διώξει την μπάλα μακριά. Εκεί που προσιώνεται στα πόδια του Γκράνα. Και πάλι πίσω στα πόδια του Κουτσερέγκο στην περιοχή. Ένας ατρόμητος που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έχει δείξει τις προθέσεις από νωρίς. Βλάντεν γυρίζει πίσω στο Κουτσερέγκο και ο Κουτσερέγκο θα επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά εκεί που είναι ο Λομπάτο και θα παραχωρηθεί πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Έχει πάει γρήγορα Ούρονεν να τελτελέσει. Αυτός πίσω στον Μήτογλου και ο Μήτογλου θα δώσει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Ο Μίχολου είναι με την μπάλα στα πόδια του. Και έχουμε φάουλ, το οποίο το κέρδισε ο Τσιλούλης, όχι ο Μιχόλ. Ο Εστέμπαν δίνει την μπάλα πίσω στο Σάμουελ Μουτουσάμι, το διεθνή κογκολέζο του Ατρομήτου. Και εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ εκεί που είναι ο Μήτογλου για τον Μουτουσάμι και ο Μουτουσάμι για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Μίχολ και ο Μίχολ στον Μήτογλου. Μήτογλου για τον Γιώργο Ούρονεν, ο οποίος ανεβαίνει. Μια σέντρα χαμηλά πήγε να υποδέχει τον πάκο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα ο Γερμανός επιθετικός. Σάμελ με τους αμύς στο rebound. Τσούμπερ για τον πάκο πήγε να βρει την μπάλα, κρατάει ο πάκο. Ένα σούτ έξω από τον Πέτερ Μίχορ, τον αυστριακό μέσο. Είναι κόρτερ κάπου βρήκε η μπάλα και πάει γρήγορα ο Μίχολ να τα τελέσει. Στο 14ο λεπτό Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το γκολ του Στίβεν Τσούπερ από το 7ο λεπτό. Εκτελεί ο Μίχορ. Η μπάλα μπαίνει στα χαρέτη του Κουτσερέγκο και βγαίνει εκτός και φτάνει στα πόδια του Μίχορ και ο Μίχορ στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Ουκάκη. Τιλούλης για τον Τσούμπερ και ο Τσούμπερ για τον Σκουτουσαμί. πάει σε build-up ο Ατρόμητος. Και έχουμε πλάγιο out. Το τέλεσε γρήγορα ο Τσιλούλης για το Μίχορ και ο Μίχορ στον Λουκάκη. Λουκάκη στον Δημήτρη Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει στον Γεράσιμο Μήτογλου. Δημήτρης Σταυρόπουλος. Κουκάκι τώρα έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του, εκεί που είναι ο Τσιλούλης. Η μπάλα προηγούνται στα πόδια από αυτόν του Πανετολικού. Μια παλιά για τον Εστέμπαν. Και ο Εστέμπαν στον Λομπάτο. Λομπάτο πίσω στον Σμυρλή. Κέρδισε ο Λομπάτο πάλι.

0: Τσούπερ για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Προσπαθεί να όχι, βλέπονται, αλλά καταφέρει και λίγο Τσούπερ και ένα φάουλ το οποίο το σφυρίζει ο Ματσούκας. Στο 17ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Δημήτρης Σταυρόπουλος για μπαλιά για τον Πάκου, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και συγκροτήθηκε από τον Σερέγκο η μπάλα. Κόγιτς για τον Λομπάτο. Κόγιτς για τον Μαυρία. Μαυρία πια βαθιά παλιά για τον Λομπάτο, αλλά μπάλα έχει περάσει εκτός. Πλάγιο άτομο θα εκτελέσει ο Ατρόμητος. Ο Γκέρε Ούρονεν έχει πάρει δύο μπάλα πάνω δίπλα στο Μουσαμί. Ούρονεν, νέο πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Ούρονεν πίσω στον Μίτογλου και ο Μίτογλου θα δώσει στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Νίκορ, μια βαθιά μπαλιά που πάει να πιάσει την μπάλα ο Τσούμπερ, αλλά κερδίζει ο Μαυρίας με κεφαλιά και η μπάλα προσγειώνεται σε πόδια των παιχτών του Πανετολικού, οι οποίοι προσπαθούν να παίρνει την μπάλα τώρα ο Λομπάτο και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Πανετολικού. Πάει ο Λομπάτο να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 18ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούπερ από το 7ο λεπτό. Εκτελείται το, ετοιμάζεται να εκτελεστεί το κόρνερ. Κάποιες τελευταίες συστάσεις. Εκτελείται το κόρνερ. Μπλοκάρει ο Βασίλης Αθανασίου. Βασίλης Αθανασίου δίνει στον Ούρονεν και ο Ούρονεν βλέπει μόνο τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος ετοιμάζεται να επιχείρησε μια βαθιά παλιά με αποδέκτη τον Σωτήρη Τσιλούλη. Πάκου ο Τσιλούλης, αλλά μπάλα προσγειώνεται στα χέρια του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο τώρα θα δώσει στον Μλάντεν, ο οποίος πιέζει από τον Πνευμονίδη. Και ο Γκράνα πάλι στον Κουτσερέγκο. Κόγιος έχει την μπάλα στα πόδια του για τον Γκράνας και ο Γκράνας τώρα από Σολόπουλο. Την μπάλα βρεγιώδη και στον Λομπάτο, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι. Για φάουλ που εκτελείται τώρα και γυρίζει να πίσω ο Λομπάτο στον Μπλάντεν. Κόγιτς χάνει την μπάλα ο Λομπάτο και ο Πνευμονίδης είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια του και για να δώσω στον Τζούμπερ, αλλά δεν κατάφερε να τον βρει από δε, να τον βρει. Λομπάτο τώρα ένα σουτ, την μπάλα περνάει εκτός. Βασίλης Αθανασίου έχει πάρει την μπάλα. Ο τρίτος στην τάξη τερματοφύλακα μετά τους Γκουγκεσασβίλη και Χουτεσιώτη. Δημήτρης Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Δίνει δίπλα στο Σταυρόπουλο στο Μίτογλου και ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Πνευμονίδη. Μια συνεργασία με τον Μπουκουσαμί. Πάλι ο Έλληνας εκτρέμ και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου, τα πιάλε γρήγορα ο Πνευμονίδης, για τον Γκέρε Ούρονεν. Πάλι ο Πνευμονίδης με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει το Μπάκου. Μπάκου για τον Τζούμπερ. Τζούμπερ. Για τον Ούρονεν και ο Ούρονεν για τον Νίχορ. Μια σέντρα, ο Κιτσερέφα θα μπλοκάρει στο 21ο λεπτό. Τώρα Δημήτρης Σταυρόπουλος γυρίζει πίσω στον Αθανασίου και Αθανασίου στο Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Στον Νουκάκη, ο οποίος παίζει δεξιός μπακ. Το είχε χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, στο ίδιο γήπεδο. Νίχορ, πίσω στο Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος στο Μίτογλου. Και ο Μίτογλου στον Νίχορ. Νίχορ για τον Σταυρόπουλο στο κέντρο. Μπάλα στο Λουκάκι. Λουκάκι κρατάει την μπάλα για τον Νίχορ. Και ο Νίχορ θα επιχειρήσει μια πλάγια για μπαλιά για τον Ούρονεν. Μια σέντρα χαμηλά, η μπάλα προκειμένου και σε πόδια του Πανετολικού. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Για φάου.
1: Να πούμε, Μιχάλη Σελή, στον τελικό βόλι πρωταθλήματος Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίξε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο σετ ήταν 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού, το δεύτερο 34-32 υπέρ του ΠΑΟΚ, το τρίτο 24-26 και αυτό υπέρ του Παναθηναϊκού και το τέταρτο 20-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. 1-3 σετ ο Παναθηναϊκός νίξε τον ΠΑΟΚ σε αυτόν τον σημερινό τελικό. Έτσι λοιπόν και με μπλοκ του Ανδρεόπουλου, ο Παναθηναϊκός έκανε το 20-25 και το 3-1, παίρνοντας το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τους πράσινους μετά την νίκη με 3-1 σετ μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει, Μιχάλη Σελέ.
0: Ο Πνευμονίδης γύρισε την μπάλα πίσω στον Κουτσερέγκο για να τηρηθεί το fair play. Δίνει ο Κουτσερέγκο στον Σμυρλή. Και μια βαθιά παλιά τώρα προσπαθεί να βρει τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ο οποίος πέφτει, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Όχι, σταματάει τελικά το παιχνίδι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
8: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Οι δύο ήταν ισπανικές, δεν θα πω αν ήταν το φαβορί ή όχι, γιατί δεν βρίσκονται στον τελικό. Πάντως στο μικρό τελικό, υπενθυμίζω, 85-80 η Μάλαγα κατέκτησε την τρίτη θέση. Στις 9, σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, θα ακούσετε τη μετάδοση του μεγάλου τελικού από τον Γιώργο Ιωάννου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λιθουανική Ρήτας. Μιχάλη Σοηλέ, συνεχίζει.
0: Ο Κουτσερέγκο τώρα θα επαναφέρει εκεί που είναι ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και κερδίζει ο Ουκάκη. Και η μπάλα θα προσγειωθεί προς τα... κατευθύνεται προς το Βασίλειο Αθανασίου. Εκεί που και θα δώσει την πετήσα στο Γιάννη Μίτογλου και ο Μίτογλου στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Θα δώσει δίπλα του στον Πνευμονίδη και ο Πνευμονίδης στο Μουτουσαμί. Μια βαθιά μπαλιά τώρα από το Διεθνή Κογκολέζο, εκεί που θα καθαρίσει ο Αποστολόπουλος. Και έχουμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Πανετολικού. Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία το κέρδισε. Ο μια πτώση του πάνω, στο, που έπεσε πάνω το Δημήτρη Σταυρόπουλος. Κόγιτς. Κόγιτς. Εκεί ανεβαίνει ο Μαυρίας. Πήρε με το Μουτουσαμί θα δώσει το Λομπάτο. Και τώρα ένα σουτ. Μια ευκαιρία, το Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ που έγινε πάνω στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Βασίλης Αθανασίου τώρα θα επαναφέρει δίπλα του στο Δημήτρη Σταυρόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Μίχορ. Μίχορ, Τσούμπερ. Ο Μίχορ τώρα θα... στις επιλογές του, δίπλα στον Ουκάκη, ο Ουκάκη στο Μίχορ, μια βαθιά παλιά εκεί που προσγειώνεται στα πόδια του Στίβεν Τσούμπερ. Και η μπάλα περνάει έξω στον Μίχορ. Αν μείνει το αποτέλεσμα όσο έχει, ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία το play-out, ενώ ο Πανετολικός παραμένει τρίτος με 31. Ούρονεν. Ούρονεν για τον Μουτουσαμί. Και ο Μουτουσαμί στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης πιέζεται από το Χάρη Μαυρία. Και σταματά το παιχνίδι γιατί η μπάλα έρθε πάνω στο Μιχάλη Ματσούκα. Οπότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο για τον Ατρόμητο, όπου ο Μπάκ θα δώσει πίσω στον Μίτογλου, στο Σταυρόπουλο. Τώρα ο Θήρης Μπάρελα ο Μίτογλου. Για τον Μουτουσαμί και ο Μουτουσαμί θα γίνεται ένα φάλ πάνω στον Πνευμονίδη, αλλά αφήνει το παιχνίδι το Μιχάλης Ματσούκας. Χουάν Μανουέλ Γκαρσία με τον Μίτογλου και αυτός για τον Κόγιτς. Κόγιτς πιέζεται τώρα το Μουτουσαμί. Κάθεται για το Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Μπάλα στο Λομπάτο. Πιέζεται ο Μαυρίας από τον Πνευμονίδη. Κερδίζει όμως ο Έλληνας μπακ. Και η μπάλα προσγειώνεται στα πόδια του Λομπάτο. Λομπάτο έξω στο Μλάντεν. Μλάντεν για τον Κόγιτς. Κόγιτς στο Μαυρία. Σταματά το παιχνίδι για φάουλ. Λομπάτο. Ετοιμάζεται να στήσει την μπάλα για το εκτέλεση του φάουλ. Γίνονται κάποιες στάσεις καρέ του Αθανασίου με τα μαρκαρίσματα ως ήθιστε. Εκτελεί ο Λομπάτο και η μπάλα περνάει εκτός. Χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τους αμυντικούς του ομάδος Περιστερίου. Βασίλης Αθανασίου τώρα θα δώσει δίπλα του στον Μίτογλου. Και ο Μίτογλου δίπλα στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Δημήτρη Σταυρόπουλο στο Μίχορ και ο Μίχορ πίσω στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει την μπάλα. Πήγε να δώσει τον πάχο, αλλά δεν κατάφερε. Προγιώθηκε στα πόδια αυτών του Πανετολικού. Μήτογλου πίσω στον Αθανασίου. Μήτογλου. Παραλίγο να γίνει το λάθος, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Juan Manuel Garcia. Στον Εστεμπάν. Εδώ 71% η κατοχή για τον Αντρόμητο, 29% για τον Πανετολικό. Καθολική υπεροχή της ομάδας Περιστερίου στο σημερινό παιχνίδι. Και ο Μήτογλου θα δώσει δίπλα στον Σταυρόπουλο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο δίπλα στον Κόγιτς. Και ο Κόγιτς τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Πίσω στον Μλάντεν. Για τον Κουτσερένκο. Στον Αποστολόπουλο. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Φωνές από τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος είχε περάσει από το Περιστέρι τη σεζόν 2019-2020, όπου έμενε μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, και μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαραϊσκάκης ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην ομάδα του Περιστερίου. Και τώρα θέλει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα του Αγρινίου μετά τη σεζόν 2022-2023. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελεστεί το φάουλ από τον Γκράνα. Γκράνα στον Juan Manuel Garcia. Εκεί είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος θα δώσει έξω στον Τζούμπερ, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Και ένα σούτ από τον Γκράνα, εκτός, δεν ανησύχησε ο Βασίλης Αθανασίου. Βασίλης Αθανασίου στον Σταυρόπουλο. Αλλά θα εκτελεστεί πάλι.

0: κάτι ελέγχεται αυτή τη στιγμή και έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Μιχάλης Ματσούκας. Συνεχίζεται κανονικά, δεν υπάρχει κάτι. Δημήτρης Σταυρόπουλος. Θα γλιστήσει και θα κερδίσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία του Πανετολικού για τον Λοπάτο, αλλά ο Γιάννης Μητογλώνη και καθαρίζει. Χάρης Μαυρίας. Να, ο Πανετολικός βρίσκει την αντίδραση, αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει ο Λοπάτο την μπάλα. Και έχουμε out που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Βασίλης Αθανσίου. Γρήγορα για τον Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος στο Νουκάκι. Νουκάκι για τον Σταυρόπουλο και αυτός για τον Μήτογλου. Αθανασίου μια βαθιά παλιά. Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία κάνει το λάθος, εκεί θα κερδίσει ο Τσούπερ και θα δεχτεί το φάουλ από τον Σατσιά. Η μπάλα στα χέρια του Σάμουελ Μουσαμί, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Γρήγορα στον Μίχορ, το Μίχορ στον Τσιλούλη και ο Τσιλούλη στον Πάκου. Πάλι ο Μίχορ με την μπάλα στα πόδια του. Μπάκου, Κάκη, Μίχορ για τον Μήτογλου και ο Μήτογλου τώρα στο κέντρο της περιοχής του γηπέδου θα δώσει στον Ούρονεν, ο οποίος γυρίζει πίσω στο Γεράσιμο Μήτογλου. Γεράσιμος Μήτογλου για τον Μίχορ. Τσούμπερ, Σταυρόπουλο για τον Κάκη που ανεβαίνει και πιέζεται από τον Γκράνα. Πόνευε για φάουλα, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Σταυρόπουλος στον Μήτογλου. Μήτογλου για τον Μίχορ. Μίχορ για τον Τζούμπερ. Κάκη. Για βαθιά παλιά θα καθαρίσει ο Γκράνα και ο Αποστολόπουλος θα κερδίσει πλάγιο. Στο 40ο, πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος Πανετολικός, 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούπερ από το 7ο λεπτό. Σταυρόπουλος τώρα θα καθαρίσει εκεί ο Γκράνα, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα ο Μπάκου, αλλά περνάει εκτός. Και είναι πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Για το ατρομή του. Πάει ο Κάκη αργά να το επιτελέσει. Ο Κάκη παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να το επιτελέσει. Τελείται. Και η μπάλα βγαίνει εκτός. Και προκειμένου θα πω για τον Γεράσιμο Μήτογλου και αυτός ίσως τον Βασίλη Αθανασίου για τον Μήτογλου. Η μπάλα θα πω για τον Σάμουελ Μουσαμί, για τον Τσιλούλης, ο οποίος έχει πέσει κάτω, φωνάζει για φάουλ, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μουσαμί, Μίχορ, Κουκάκι, Μίχορ. Για βαθιά παλιά, η οποία θα περάσει εκτός χωρίς να ανισχύσει το Μπουζερέγκο. Στο 43ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το κόλ του Στίβεν Τσούμπερ από το 8ο λεπτό. Κόγιρ. Μπάλα θα φτάσει στο πόδιο του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, αλλά η πάρα αυτού σταματάει το παιχνίδι για φάουλ που κάνει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία πάνω στον Ούρονεν και υπάρχει offside. Ο θυμάζεται, είναι τελεστή το φάουλ. Μίτογλου για τον Μίχορ, και ο Μίχορ τη σειρά του θα δώσει στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Τζούπερ, και η μπάλα περνάει εκτός από τα καρέ του Πανετολικού και κερδίζει ο Χάρης Μαυρίας. Χάρης Μαυρίας κερδίζει από τη Λούλη και μου του Σαμί. Κρατάει όμως ο Χάρης Μαυρίας, αλλά η μπάλα περνάει εκτός. 44 λεπτό. Βαδίζουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ούρονεν. Για το Μουτουσαμί και ο Μπάχου θα κερδίσει. Μπάχου με την μπάλα στα πόδια του. Δίπλα στο Τζιλούλη. Τζιλούλη σε ένα σουτ. Η μπάλα περνάει εκτός. Ούτε αυτό ανησύχησε το Γευγένη Κουτσερένκο. 45 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τον έξτρα χρόνο. Κουτσερένκο παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να παραφέρει την μπάλα. Εκτελείται και η μπάλα προσβαίνει στα πόδια του Μίχορ. Πίσω, 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Ούρονεν για το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί δίπλα στον Νευμονίδη. Έχουν αλλάξει το εξτρέμ. Ουκάκι τώρα, ο Τσούμπερ, ληστράει. Ένα σούτ σε πόδια του Καθάνου Πανατολικού. Μίτογλου για τον Ούρονεν. Και Ούρονεν στον Μπάκου, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ χωρίς να ανησυχήσει το Κουτσερένκο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ανατρώμε τους Πανετολικούς 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Κουτσερένκο επαναφέρει για τον Λομπάτο και ο Λομπάτο φτάρει στο κεφάλι του Δημήτρη Σταυρόπουλου και αυτός κρατάει την μπάλα στα πόδια του για να δώσει τον Τζιλούλη και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Ούρον πάει να το εκτελέσει. Θα δώσει του Μίτογλου. Μίτογλου δίπλα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη.
1: Και με παρουσία Λανουά στο Περιστέρι, Μιχάλη. Αυτό βλέπουμε από τον τηλεοπτικό δέκτη.
0: Μάλιστα. Με τους αμείς τον Μίχορ. Ο διεθνής κοκολέρος θα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Και η μπάλα με προγεθείς από για του Μουτουσαμί και ο Μουτουσαμί για τον Τζιλούλη. Μίχορ, ο Ουκάκη τώρα με την μπάλα στα πόδια του, πάλι ο Τσούπερ, αλλάζουνε. Τεσσαρακοστό έφτο λεπτό. Βασίλης Αθανασίου, σε αυτόν προγεθιώνεται η μπάλα. Εδώ δίπλα στο Μίτογλου. Μίτογλου δίπλα στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Τσούμπερ. Γυρίζει πίσω στο goalkeeper του. Πάλι ο Μίχορ δίπλα στον Ούρονεν. Και ο Ούρονεν στον Γεράσιμο Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου στον Αθανασίου. Δεν βαθιά μαλλιά, αλλά υπάρχει offside. Και έχουμε λήξει στο παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Στίβεν Τζούμπερ στο 7ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό είχε βάλει γκολ ο Σάμουελ Μουτουσαμί, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στο Μαυρία. Ένας Αντρόμητος ο οποίος είχε την καθολική υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τι μας επισπηλάσει στο δεύτερο.
1: Μάλιστα, Μιχάλη Σοηλέ, πάρε μία ανάσα, αποδεσμεύουμε για 15 περίπου λεπτά και θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι για τη μετάδοση του δευτέρου 45 λεπτού. Ο Αντρόμητος προηγείται εντός έδρας του Πανετολικού στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Υπενθυμίζω σε περίπου 40 λεπτά το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό στην Πανταλώνα του Basketball Champions League. ΑΕΚ του Dragan Sakota διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη λιθουανική Ρίτα. Στη μετάδοση για λογαριασμό του 943 Ντερβέτεν Sports θα την πραγματοποιήσει ο Γιώργος Ιωάννου. Πάμε να δούμε τη δωδεκάδα της Ένωσης για το μεγάλο τελικό. Αποτελείται από τους Γκρέι, Σκορδίλη, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιόνι, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουσμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το τρόπαιο ήταν το 2018 στον τελικό κόντρα στην Μονακό. Την πολύ γνωστή Μονακό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα το τελευταίο διάστημα στον τελικό της Αθήνας. .943 Ιντερβέτεν Sports, ακούτε στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος έως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. Νωρίτερα για τη Βόλεϊ Λίγκο Παναθηναϊκός έγινε πρωταθλητής. 3-1 επικράτησε στην Πηλαία του ΠΑΟΚ. .22 πρωτάθλημα είναι αυτό που κατακτά η ομάδα του Τριφυλιού. Συνολικά πάμε να δούμε την κατάταξη των ελληνικών ομάδων με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Πρώτος Ολυμπιακός με 32 κατακτήσεις, δεύτερος όπως είπα ο Παναθηναϊκός με 22, τρίτος ο Ηρακλής με 5, ο Πανελλήνιος έχει 4, 3 ο ΠΑΟΚ, 2 ο Μήλων, 1 ο Άρης όπως και η Ένωση Πατρών.

0: Πάμε ξανά στον χώρο του μπάσκετ. Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγώσα για το ισπανικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένα για την 31η αγωνιστική της Λίγκα Εντέσα. Και εννοείται λόγω του Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ισπανία θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, όπως ξέρετε, σιγά το νέο που σας μεταφέρω. Για την 31η αγωνιστική λοιπόν της Ισπανικής Λίγκας στο μπάσκετ αναβάλλεται η αναμέτρηση με τη Σαραγώσα της Βαλένθια. Είχε γνωστοποιηθεί πάντως από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ, εάν ήταν να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση, θα χρησιμοποιούσε τη δεύτερη ομάδα των νυχτερίδων. Ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Πάμε και σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, γιατί αύριο, από αύριο μάλλον, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League. Μπορεί να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα με μια ενδεχόμενη ισοπαλία στο Φάληρο και μια νίκη της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να προειδεάζουμε τα πράγματα και δεν ξέρουμε πώς αυτά θα διεξαχθούν. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του σέρβου προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, που σε διάστημα μιας εβδομάδας θα αντιμετωπίσει ξανά τον Παναθηναϊκό μετά τη λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο. Καταρχάς, μια μικρή ανάλυση των playoffs μέχρι στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία στο συν 2 και τώρα, μετά από τρεις αγωνιστικές, είμαστε στο συν 6. Δημιουργήσαμε 4 βαθμούς διαφορά από τους ανταγωνιστές μας και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι παίξαμε 2 εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο σπίτι μας. Μιλάω μόνο για τα γεγονότα. Γεγονός είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμής στα playoff. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν πολύ καλές. Τώρα πριν το δεύτερο γύρο των playoffs, είμαστε στο συν 6 και χρειαζόμαστε μαθηματικά 4 βαθμούς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά όταν η ΑΕΚ ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο των play-off που αποτελείται από τριάδα των derby, με δύο κιόλας να έχουν διεξαχθεί εκτός έδρας και καταφέρνει να μην έχει δεχθεί γκολ αλλά να έχει κρατήσει απαραβία στην αιστεία της. Νομίζω η άμυνα, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το ρητό κρατά χρόνια, είναι διαχρονικό, ότι είναι που δίνει τα πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ που κιόλας στις δύο πρωταγωνιστικές των play-offs που είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, είχε πάρει το διπλό με τον Κοϊτά και μετά είχε κερδίσει επιβλητικά 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια, δεν είχε δεχθεί κιόλας φάσεις στην εστία. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ως μη γενόμενο τον γκολ που πέτυχε με τον Γιαζιτζή Σοφάρισης, που εν τέλει δεν μέτρησε, και επειδή ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια είχε ένα δοκάρι προς τα τέλη της αναμέτρησης και τα δοκάρια προφανώς δεν σημειώνονται ως φάσεις εντός εστίας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το Ανθαπολίο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό και

0: Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοίας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα, Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88731.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Αγώνες που είναι σε εξέλιξη στον διεθνή χώρο. Ανάπαυλα στην Premier League, Manchester City εξακολουθεί να είναι ισόπαλη χωρίς σκορ κόντρα στην Bradford. Ανάπαυλα και στην Bundesliga, Wolfsburg, Bayern Μονάχου επίσης χωρίς σκορ. Ανάπαυλα και στη La Liga, χωρίς σκορ η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Μαδρίτη κόντρα στη Θέλτα. 75ο λεπτό, η Ίντερ προηγείται 2-0 εκτός έδρας της Λάτσιο, η οποία αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής. Θα ενημερωθείτε άμεσα και ποιος παίκτης τον Λατσιάλη έχει αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Είναι ο Ρωμανιόλη στο 59ο λεπτό.

0: Η Μάλαγα μπορεί να κατέξει την τρίτη θέση με νίκη 85-80 στον ισπανικό εμφύλιο μικρό τελικό του Champions League, που πήρε την νίκη κόντρα στην Τενερίφη. Ωστόσο, έχει άλλα ζητήματα με τον παίκτη της, τον Κρις Ντουάρτε, που έχει έντονα παράπονα για το πώς χρησιμοποιείται, κάτι το οποίο φέρει τις δύο πλευρές σε ρήξη, το οποίο έχει συμβεί μέσα στη σεζόν και αρκετές φορές. Αποκορύφωμα όμως ήταν το τι συνέβη προχθές στον ημιτελικό, όπου ο Δομινικανός έμεινε εκτός δωδεκάδας. Γι' αυτό και τώρα οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στα όρια τους. Η ισπανική ομάδα άνοιξε πειθαρχική διαδικασία και έχει δώσει στον πρώην NBA-er περιθώριο 10 ημερών για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εν ώψη της διαδικασίας. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Αύριο για τις θέσεις 5 έως 8 που πλέον δεν έχουν κάποιο ούτε βαθμολογικό διακύβευμα ούτε κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο, ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο. Έχει μια απουσία η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτή είναι ο Ιωάννης Κωστή, που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Αμπούχανά είναι και αυτός εκτός και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Επιστροφή πάντως εμείς θα κάνουμε στο Περιστέρι, γιατί έχει αλλαγές και ο φιλοξενούμενος Πανετολικός, και πάμε να μας τα μεταδώσει όλα ο Μιχάλης Σοηλές στιγμές πριν το δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Πανετολικός έχει επιχειρήσει αλλαγή, έχει περάσει ο Μπουχαλάκη στη θέση του Εστεπάν. Να θυμίσουμε ότι είναι 1-0 υπέρ του Ατρομήτου με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό, και είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 8 του Σαμουέλ με του Σαμί. Τώρα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Μια πάσα του Μπουχαλάκη για το εκεί θα καθαρίσει ο Ούρονεν. Θα πάρει όμως το rebound το Αποστολόπουλος, θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι ο Αποστολόπουλος για αρχαίο που θα έχει περάσει, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Τώρα έχει σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας. Δύο διορθωτικές κινήσεις για τον Γιάννη Αναστασίου στο δεύτερο ημίχρονο. Ματσάν αντί του Εστέπαν και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στη θέση του Βυρλή. Γύρισε πίσω η μπάλα στον Αθανασίου και ο Αθανασίου στον μια βαθιά παλιά για τον Μίτογλου. Εκείνο ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και θα δώσει στο Σταύρο Πνευμονίδη στα δεξιά του. Σταύρο Πνευμονίδης μπαίνει μέσα στο παιχνίδι για το Μουκάκι, αλλά καθαρίζει, ανέχεται, καθαρίζει πέτος του Πανετολικού. Την μπάλα περνάει εκτός, εκεί που είναι ο Σμυρλής και παίρνει την μπάλα στα πόδια του για το Ματσάν. Ματσάν δίπλα στον Κόγιτς. Εξετάζει τις επιλογές του, θα δώσει πίσω στον Μλάντεν και ο Μλάντεν τώρα θα δώσει δίπλα του στον Γκράνα στον Αποστολόπουλο στον Γκράνα. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τώρα με την πάλι στα πόδια, ο οποίος τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα από το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και τον Ροποτέλη. Επαναπατρίστηκε μετά του πέρασματο από τη Χέρτα Βερολίνου. Ο Τουσαμί έξω για τον Τζούμπερ και τώρα ο Σάβρας Πνευμονίδης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει τον Στίβεν Τζούμπερ, ο οποίος θα περάσει στο Σωτήρη Τσιλούλη. Ο Σωτήρης Τσιλούλης πιέζεται από τον Χάρη Μαυρία. Την μπάλα περνάει εκτός. Φωνές, αλλά δεν υπάρχει αντίκρισμα και η μπάλα ήταν πάλι στην περιοχή του Πανετολικού και θα διώξει εκτός ο Πόγιτς. Δημήτρης Σαυρόπουλος τώρα θα δώσει στο Μίτογλου και ο Μίτογλου θα δώσει δίπλα στο Νουκάκι. Νουκάκι στον Σαυρόπουλο, Σαυρόπουλος στο Μουτουσαμί. Ο Τουσαμί Δίπλα στον Δημήτρη Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στο Νουκάκι. Το Σεφέρι δεξιμπάτ. Νίχολ στο Τζιλούλι. Εκεί που είναι ο Μπακ, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ και η μπάλα θα περάσει εκτός. Το 41ο λεπτό. Να η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ατρόμητο. Και συνεχίζει από εκεί που ξεκίνησε. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Ο Ντούσαν Κέρκες από όταν ανέλαβε τον Ατρόμητο σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει οδηγήσει την ομάδα του Περιστέριου σε 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες και ειδικά να κερδίζει στην έδρα του. Κάτι που δεν το έχει αυτό στις αρχές με τον Λεωνίδα Βόπολο η ομάδα του Περιστέριου. Κυρλής πιέζεται από τον Ουκάη και τον Τζούμπερ, κερδίζει ο Ερβετός αλλά σταματάει το παιχνίδι για φάουλ. Φάουλ το θέλετε γρήγορα. Διακόπτει τα εξήνια το παιχνίδι, καθώς δεν είναι τέλος στο σωστό σημείο, αλλά ο Μαντσάν θα δώσει στον Βλάντεν. Μαντσάν θα καθαρίσει ο Κουτσερένκο για τον Σμυρλή και ο Σμυρλής πιέζεται. Αποστολόπουλος για τον Μίχολ και ο Μίχολ στον Πνευμονίδη. Σταύρος Πνευμονίδης αφήνει το πλάγι για τον Νουκάκη. Κατοχή μπάλας είναι 47-53 στο δεύτερο ημίχρονο. Σε σχέση με το πρώτο που είχαμε καθολική υπεραχή του Ατρομήτου. Σαμουέλ με του Θαμή πίσω στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει τον Νουκάκη. Νουκάκη στον Σμυρλή. Ο Μαντσάν θα κάνει ένα σουτ και έχουμε 1-1. 1-1 στο 51ο λεπτό. Ο Μαντσάν ισοφαρίζει στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Να που βρήκε την αντίδραση η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τον Ρουμάνο μέσα θετικό. Και για αυτό τον πέρασε το παιχνίδι, ήθελε τα τρεξίματά του, την ευθετική του δυνότητα και να που έχουμε το 1-1 στο παιχνίδι.
0: Φθηνό λάθος πάντως Μιχάλη στην λάμινα τα δρομή του.
1: Ακριβώς Παναγιώτη. Για σάστη η άμυνα του Περιστερίου, σήματος Περιστερίου και έχουμε το 1-1. Το γκολ ελέγχεται, όπως ελέγχονται πάντα, όλα περνάνε, όλα ελέγχονται τώρα στο VAR και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς θα γίνει πολύ γρήγορα έλεγχος. Βασίλης Αθανασίου τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Μια βαθιά παλιά. Δεν φαίνεται τώρα και η εξέδρα των οπαδών του Πανετολικού που είναι πίσω από την εξέδρα του Κουτσερέκο. Και τώρα ο Αποστολόπουλος είναι που θα εγχείρει μια κάθετη. Εκεί θα καθαρίσει γρήγορα Σταυρόπουλος, θα παραχωρήσει κόρνερ. Έχουμε από την αρχή της φάσης. Σταύρος Πνευμονίδης θα δώσει γρήγορα στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει την μπάλα στο Μίτογλου. Μίτογλου στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος τώρα θα επιχειρήσει να εξετάσει τις επιλογές και θα δει τον Μακάνα Πάπου από τα δεξιά. Εκεί θα το πιέσει ο Λάντεν. Θα κερδίσει ο Πάπου όμως. Θα κάνει ένα σουτ και θα μπλοκάρει όπως ένα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα δοθεί κόντρα από παρέμβαση του Κόγιτς. Και πάει τώρα ο Μίχολ να εκτελέσει αυτό το γωνιαίο λάκτισμα. Αυστριακός μέσος, ο οποίος είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στο πέρασμα του στην ομάδα του Περιστερίου. Εκτελεί ο Μίχολ. Θα αποστοβήσουν και ο Αποστολόπουλος στο κίνδυνο. Θα προσγειωθεί πάλι στα πόδια του Μίχολ και εκεί είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος θα δώσει μια παλιά, αλλά θα καθαρίσει την παίκτες του Πανετολικού. Και ο Τσούμπερ θα παραχωρήσει ένα πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Που πάει να το εκτελέσει ο Αποστολόπουλος. Παπασταυρόπουλος, ο οποίος είχε σηκώσει Youth League με την ομάδα νέων του Ολυμπιακού, όπως και ο Σταύρος Νεβολίδης. Δεν είναι αμεληταία προσθέτητα αυτό, το ξεχνάμε αυτό. Κουκάκι, Σούπερ και Μίχορ. Στόμου του Σαμί, που του Σαμί για τον Τζιλούλη. Λομπάτο, Κουχαλάκης, μια βαθιά παλιά εκεί που θα καθαρίσει ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Η μπάλα προγειώνεται σε πόδι στα πόδια του Σταυρόπουλου, του Μίτογλου, που καθαρίζει προσωρινά το κίνδυνο. Μια βαθιά παλιά τώρα από τον Μουτουσαμί, εκεί που θα προγειώσει η μπάλα στον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Έχει σταματήσει το παιχνίδι, εκεί που θα γυρίσει μπάλα πίσω για φάουλ, που θα δοθεί μπάλα από τον Ουρονι στο Μίτογλου και από τον Μίτογλου στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Και τώρα ο Πανετολικός που κερδίζει την μπάλα πάλι από τον Αποστολόπουλο για τον Ματσάν. Φάουλ, αλλά δεν συγκινείται από το Μιχάλης Ματσάν, που συνεχίζεται. Ματσάν, κρατάει ο Ματσάν, θα δώσει το Λομπάτο ένα σουτ. Φωνές για χέρι. Αφήνει το παιχνίδι, συνεχίζεται κανονικά. Ένα σουτ, την μπάλα περνάει εκτός. Φωνάζουνε για χέρι, αλλά έχει πάει στο, ελέγχεται, πάει στο μικροσκόπιο του VAR. Αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μίχορ, κάνουν ένα μαθονικάκι να ανέβει. Κρατάει ο Αυστριακός μέσος. Θα δώσει τον Τζιλούλη, δεν χρειάζεται από Μπουχαλάκη και Μπλάντερ. Το παιχνίδι σταματάει. Το έχουμε φάουλ τώρα που εκτελείται γρήγορα από το τέσσερις του Ατρομήτου. Μήτε βουλγιά το Σταυρόπουλο και Σταυρόπουλο στο Νουκάκι. Νουκάκι. Για το Μιχαλάκι και τώρα πάει να κερδίσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Αλλά φωνάζουν για φάουλ ο κόσμος στο Ατρομήτου. Εκτελείται γρήγορα ο Μίχορ για τον Πρεφωνίδη και ο Πρεφωνίδης για τον Πάχου. Προσπαθεί να ανεβάζει τον Νουκάκι και κερδίζει την μπάλα ο επιθετικός του Ατρομήτου. Σούπερ για τον Μίχορ και ο Μίχορ στον Σούπερ. Πρεφωνίδης. Σούπερ για τον Πάχου. Και έχουμε το 2-1. Το τέλειο είναι ο Σάμις.

0: Αλλά η μπάλα, αλλά η φάση ελέγχεται στο VAR. Ελέγχθηκε και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μλάντεν είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Και έχουμε, και όσο γίνεται αυτός ο έλεγχος, φωνάζουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων για συστήμα για την δημοκρατική, για το τελευταίο επανατύχημα στα Τέμπη στο 58 λεπτό. Το γνωστό σύνθημα φωνάζουν και το συνηθίζουν εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι offside. Μια βαθιά παλιά για τον Γκυρλή. Ο Γκυρλή κρατάει την μπάλα στα πόδια του και ο Κάκης θα παραχωρήσει ένα corner. Πάει να το εκτελέσει ο Ματσάν. Αν το νήμα αυτή η κουπίνα θα ακολουθήσουν οι παίχτες του Σακαρέτου Ατρομήτου. Εκτελείται το κόρνερ. Κόρνερ από την άλλη πλευρά που πάει ο Λομπάτο να το εκτελέσει. Λομπάτο εκτελεί. Κεφαλιά τον Γκράνα. Φωνεύει χέρι. Αλλά συνεχίζει το παιχνίδι. Κουτσερέγκο θα κάνει μια βαθιά παλιά. Είναι πεσμένος ένας παίχτης του Πανετολικού. Αλλά δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι μου, του Σαμί. Με τον Πάκου. Τώρα σταματάει το παιχνίδι. VAR για πέναλτι. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Όπου με αυτό το 1-1 ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς και ο Πανετολικός στην τρίτη θέση με 32. Και τώρα πάει σε on-field review ο Μιχάλης Ματσούκας. Το κοιτάνε για θύμα του Μπάκου πάνω στον Γκαρσία. Είναι ο Μιχάλης Ματσούκας στο monitor του γηπέδου του Περιστερίου και τώρα αποχωρεί και κάνει το γνωστό νόημα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Δεν συμφωνούν βέβαια από τον πάγκο του Ατρομήτου, αλλά τελική απόφαση είναι παίρνει ο διευθυντής πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Στο 61 λεπτό ο Ατρόμητος έχει κερδίσει πέναλτι, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο Μανουέλ Γκαρσία τελικά. Ο Γκαρσία είναι όπως έχει πάρει την μπάλα και θα πάει να το εκτελέσει. Αυτός το κέρδισε, αυτός θα το εκτελέσει. Παίρνει φορά, κάνει και τις απαραίτητες συστάσεις ο Μιχάλης Ματσούκας. Προσπαθούν να παίξουν το μυαλό του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Εκτελεί ο Αργεντίνος. Τη μάνα τα δίχτυα. 2-1. 2-1 για τον Πανετολικό Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Αυτός που κέρδισε το πέναλτι, αυτός το εκτέλεσε. Και έχουμε το 2-1 για την ομάδα του Πανετολικού.
1: τελευταία νίκη του Πανετολικού κόντρα στον Ατρόμητο θα πρέπει να ανατρέξουμε 19 Οκτωβρίου του 2024. Τότε είχε κερδίσει τελευταία φορά η ομάδα του Αγρινίου στο Περιστέρι 2-0 με αυτογκόλ του Δημήτρη Σταυρόπουλου και γκολ του Γιάννη Μπουζούκη. Πέρα έχουμε πάνω από την μπάλα η θέση στο δρομή του για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα γυρίζουν οι θέσεις τους υπέρ του Πανετολικού. Τσούπερ στο Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος δίπλα στον Μίτογλου και ο Μίτογλου για τον Ούρονεν. Και τώρα φάουλ που φωνάζουν, για φάουλ φωνάζουν οι παίκτες του Ατρομήτου και υπάρχουν και νεύρα εκεί κοντά στον μάγκο του Ατρομήτου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει καθολική υπεροχή ο Ατρόμητος. Τώρα αλλάξαν οι ρόλοι. Ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και είναι και μπροστά στο σκορ 2-1. Με το Ματσάν στο 52 και 10 λεπτά μετά με πέναλτι, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία είναι αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Αγρινίου. Στο 64ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 8ο λεπτό και Αλεξάνδρου Ματσάν στο 52 και στο 62 ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει κάνει την ανατροπή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μίτογλου θα δώσει στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στον Νουκάκη. Ο Νέδια Φάλ το δίνει εν τέλει. Δημήτρη Σταυρόπουλος. Τώρα κάνει νόημα ο Μιχάλης Ματσούκας ότι να έρθει στο σωστό σημείο. Μίχορ στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στον Μίτογλου. Την ώρα που ετοιμάζεται αλλαγή από το πάγκο του Ατρομήτου. Διπλή αλλαγή. Βλέπω τώρα εδώ να δίνουν οδηγίες, να παίρνουν οδηγίες δύο παίκτες στο Ατρομήτου. Μπουχαλάκης για τον Σμυρλή, ο οποίος θα πατήσει στην περιοχή και θα κάνει μια πλάγια παλιά.
2: Μιχάλη Σοελέ, μια σύντομη παύση σε όσα περιγράφεις. Ο Πανετολικός περιηγείται στο Περιστέρι 2-1 με ανατροπή του Ατρομήτου με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
13: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-73.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Το ίδιο τώρα θα συμβεί και με τους παίχτες της ΑΕΚ. Η Ρίτας φοράει την μαύρη εμφάνισή της. Μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ θα φορέσει την κίτρινη εμφάνιση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Να πούμε λίγο την βασική πεντάδα της Ένωσης. Με το νούμερο 8, Jason Fiesel. Με το νούμερο 24, Frank Bartley. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με το νούμερο 33. Θα αναφέρουμε και τους υπόλοιπους εντός το λίγο. Έχουν πάρει θέση οι δύο ομάδες και φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εξέδρες του γήπεδου της Μπανταλώνα. Τα πάντα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Τελικός του Basketball Champions League. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει οι Ρίτας και έχουν την πρώτη επίθεση οι Λιθουανοί. Γκουντάιτης, γνώριμος στα μέρη μας. Η πρώτη φάση τώρα είναι για την Ρίτας ο Σμιθ. Μη παίρνει ένα σκρίν από τον Κουτάιτη, δεν θα το πάρει. Εν τέλει τώρα ξανανεβαίνει και του δίνει σκρίν στα δεξιά. Η πάσα προς τον Κουτάιτη από τον Σμιθ. Έβγαλε προς στιγμή να μην αγάει. Ο Σμιθ εκτελεί για 2. Πρώτο καλάθι για την Ρίτα στο παιχνίδι από το ύψος των ελευθέρων βολών. 2-0 η Ρίτα προηγείται. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει ένα σκρίν από τον Φίζελ. Μπάρτλεϊ, Φίζελ. Δεν έδωσε την μπάλα στον Λεκάβιτσιους. Ένα σούτρο από τον Αντών Μπάρτλεϊ είναι εύστοχο. Και η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Φρανκ Μπάρτλεϊ για το 3-2. Ο Γκουντάιτης πήρε την μπάλα και ψάχνει τον Σαριούνας. Ένα σούτ 2 πόντων εύστοχο από τον Σαριούνας. 4-3 για τους Λιθουανούς. Και η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση. Ο Φλιώνης. Φλιώνης παίρνει ένα σκριν από τον Φίζελ. Φλιώνης για τον Μπάρτλεϊ. Φίζελ, 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Φίζελ πρέπει να βιαστεί, να σηκωθεί με ένα πίδο, θα σκοράρει. Ο Φίζελ 5-4 για την ένωση στα 8-20 για την πρώτη περίοδο. Και ο Σμιθ δίνει την μπάλα τώρα στον Σαριούνας. Καραλαμπόπουλος μπροστά στον Σαριούνας. Ανεβαίνει ο Κουντάιτης, του δίνει σκριν. Σμιθ και πάλι ο Σαριούνας έμεινε για λίγο ελεύθερος, εκτελεί για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound για την Ρίτας. Ένα σούτριο από τον Αρτον Σμιθ άστοχο. Το rebound το πήρε ο Μασιούλης για τους Λιθουανούς. Ευτυχώς όμως αυτή η επίθεση δεν καρποφόρησε για την Ρίτας. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θέλει να σηκωθεί, να προσπαθήσει να σκοράρει. Έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος με το follow. 7-4 η ένωση μπροστά. Διαφορά 3 πόντων για την ελληνική ομάδα. 2 ένα σουτ 2 πόντων. Πολύ κακό. Rebound το πήρε η ΑΕΚ και ο Φλιώνης θα πάει σε μια σετ επίδεση. Ο Φίζελ. Χαραλαμπόπουλος παίρνει σκρίνα από τον Φίζελ. Χαραλαμπόπουλος κράτησε. Θα σηκωθεί, θα κοπεί από τον Σαριούνας. Πήρε μάζεσαι την μπάλα ο Γκουντάιτης και την δίνει στον Σμιθ. Σμιθ δίνει στη γωνία. Ένα σούτ 3 πόντων από την Ρίτα άστοχο. Rebound και πάλι ο Σμιθ. Πάσαρε στον αέρα ο Γκουντάιτης. Συγγνώμη. Όχι, ο Μασιούλης ήταν. Στον 3 πόντων άστοχο. Άστοχο και η μπάλα για την ΑΕΚ. Μετά από μια προσπάθεια που έγινε από τον Μασιούλης, ο Παλιουκένας σηκώθηκε για 3. Ο Μασιούλης προσπάθησε. Δεν κάνει το follow, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εκτέδρες από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ένα σου δύο πόντα από τον Μπάρτλεϊ άστοχο στα 6-20 για την πρώτη περίοδο. Σμιθ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Γκουντάιτης κόβεται ψηλά από τον Φίζελ. Εντυπωσιακό μπλοκ του σέντερ της ΑΕΚ και η Ένωση έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος για 3. 14 και διαφορά 6 πόντων για την ελληνική ομάδα. Αναγκάζεται ο Γκέντριος Διμπένας να καλέσει time out. Η ΑΕΚ έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Οπότε πιστεύουμε σε σένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
2: 14 με τα τρίποντα η ΑΕΚ μέχρι στιγμής μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Μιχάλη Σοηλέ, τι γίνεται στο Περιστέρι?
1: Στο 77ο λεπτό είχαμε μια ευκαιρία με το Πανετολικό με κεφαλιά στο 71. Στο 77ο λεπτό έχουμε δύο αλλαγές. Έχει κάνει ο Γκαρσία, έχει βγει έξω. Ο Μπάτζη έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα ο Μιχαλάκης έχει κερδίσει την μπάλα, αλλά έχει σφυρίξει για φάουλ. Θα εκτελεστεί γρήγορα. Και έχουμε μια αλλαγή. Ο Μακάνα Μπάκου περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν θες θα περάσει ο Tom Van Fert, όπως θα περάσει και εκτός και ο Steven Tuber. Για να... Α, ο Κάκη θα περάσει, όχι ο Steven Tuber. Και στη θέση του μπαίνει ο Παναγιώτης Τσαντήλας. Αλλαγές προσώπων στο 77ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο του Steven Tuber. Και στο 52 και στο 62 η ομάδα του Πανετολικού με Ματσάν και Juan Manuel Garcia αντίστοιχα από το σημείο του πέναλτι έχει κάνει την ανατροπή. Τώρα ο Κίνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Για πτώση του Τσαντήλα, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Γέρε Ούρονεν θα επιχειρήσει μια σέντρα. Θα καθαρίσουν εκεί οι παίχτες του Πανετολικού. Ουτουσαμί. Ούρονεν. Η μπάλα περνάει εκτός. Λάγιο θα εκτελέσει ο Μουτουσαμί. Σταυρόπουλος. Μια βαθιά μαλλιά.
2: Έχει ολοκληρωθεί το time out. Το πρώτο που χρειάστηκε να καλέσει ο προπονητής των Λιθουανών της Ρήτας στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Πάμε ξανά στο Γιώργο Ιωάννου. Επεμβαίνεις Μιχάλης Σοηλέ για οτιδήποτε αξιοσημείωτο στο Περιστέρι. Γιώργο.
17: Η Ρήτας, η οποία τώρα μόλις κέρδισε ένα φάουλ, το σκόρ είναι 17 με ένα τρίποντο από τον Μπρούνκε. Η Ρήτας μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά, να κόψει ουσιαστικά τη διαφορά στο μισό, από τους 6 στους 3. Ταυτόχρονα έβγαλε και μία άμυνα αμέσως μετά. Και τώρα η λιθουανική ομάδα θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Θα πρέπει φυσικά η ΑΕΚ να μπορέσει να αντισταθεί την επιστροφή που προσπαθούν να πετύχουν οι Λιθουανοί. Εύστοχη η πρώτη βολή για την Ρήτας, αν δεν έχω κάνει λάθος, από τον Παλιουκένας. Είναι και λίγο δύσκολο να διακρίνουμε τα νούμερα στις φανέλες των Λιθουανών, γιατί είναι κόκκινα νούμερα σε μαύρη φανέλα. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη από τους Λιθουανούς, αν έχω δει καλά, από τον Μπρούνκε. Προχωράμε. Ο Φλιώνης έχει την μπάλα και κουμαντάρει την επίθεση της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο και να κερδίσει το φάουλ, ενώ πάει να υπάρξει μια ένταση ανάμεσα στον Μπάρτλεϊ και τον αντίπαλό του. Αν έχω δει καλά, πρέπει να είναι ο Χάρντινγκ. Ναι, ο Χάρντινγκ ήτανε. Κέρδισε το φάουλ, προσπάθησε να βάλει το σώμα. Έβαλε λίγο περίεργα το χέρι ο Χάρντινγκ για να αφαιρέσει την μπάλα από τα χέρια του Μπάρτλεϊ. Και εκεί υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω σύραξη. 18 το παιχνίδι, 4:57 του δρόμου τα μισά στο περίπου για την πρώτη περίοδο. Ο Μπάρτλεϊ πρέπει να βγει από τα σκριν, βγήκε, πήρε πανέξυπνα την μπάλα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και σκόραρε. 12-8 για χειρός Φραν Μπάρτλεϊ, που είναι ήδη στους 5 πόντους. Ο Σμιθ, ο Χάρντινγκ. Χάρντινγκ κρατάει την μπάλα. Ο Σμιθ κράτησε, έδωσε μια πάσα. Άστοχο το lay-up, το floater για την ακρίβεια που επιχείρησαν οι Λιθουανοί, από τον Παλιουκένας ή τον Λουκόζης. Είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε. Όπως ανέφερα, Λιόνις με τον Φίζελ. Λιόνις παίρνει κάποια screen. Μπάρτλεϊ και πάλι Φιόνις. Λιόνις θα σηκωθεί για τρεις, με ταμπλό, Στεφάνι και έξω. Και υπάρχει ένα φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Λουκόσιους από τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι το πρώτο του φάουλ. Παραμένει το 12-8 στα 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Φιλιώνης εδώ προσπάθησε με ένα τρίποντο να στείλει διαφορά στους 7, προσπάθησε να το πετύχει με ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Και τώρα η Ρίτα θα επιτεθεί. Μια πάσα και ένα σου τριών πόντων, άστοχο από τον Μπρούγκε. Και η ΑΕΚ στην οργάνωση της επίθεσης της. Μπάρτλεϊ ανεβαίνει ο Φίζελ, του δίνει σκριν. Φίζελ θέλει να πατήσει γερά, θα σκοράρει. Άντεξε τους κραδασμούς και σκόραρε ο Φίζελ για το 14-8 της ΑΕΚ, 3,5 για την πρώτη περίοδο. Μια προσπάθεια τώρα, καλάθι και φάουλ από τον Μπρούγκε, ο οποίος κατάφερε τώρα να σηκωθεί. Πήρε το φάουλ από τον πάνω στον Φλιώνη και ο Φλιώνη έχει σφυρίξει το φάουλ. Δεν πρόλαβε ούτε ο Χαραλαμπόπουλος να το σταματήσει. Ο Φλιώνης του δώσε την επαφή που ήθελε ο Μπρούγκε για να σκοράρει. Μειώνει κι άλλο λοιπόν η Ρίτα, 14-10. Και μία συμπληρωματική βολή. Μπρούγκε άστοχος. Αυτό δεν χαλάει καθόλου την ΑΕΚ που διασφαλίζει το rebound με τον Φίζελ. Και τώρα ο νεοεισελθόν, οι νεοεισελθόντες μάλλον Λεκάβιτσιους και Νάναλη. Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις, το βάζει ο Μπάρτλεϊ. 17-17 για την Ένωση. Στους 8 ο ίδιο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Θέλουν να πάνε μέχρι μέσα, τη χάσαν την μπάλα οι Λιθουανοί. Και πάλι Ένωση στον ευνοιασμό, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ραϊκουάν Γκρέι από τον Λουκόσιους. Έβγαλε άμυνα ο Μπάρτλεϊ, ο Λουκόσιους ταβάτησε με φάουλ τον Ραϊκουάν Γκρέι. Νωρίτερα ο Μπάρτλεϊ έβαλε ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ μπροστά στον Λουκόσιους. Κρεμασμένος πάνω του ο Λιθουανός. Ο Μπρούγκε πηγαίνει στον πάγκο. Η πάσα έφτασε, ο Μπάρτλεϊ στο lay-up. Πάρα πολύ εύκολα. Η ΑΕΚ στο σύν 9, τα 2.45. Δεν ξέρω αν οι φίλοι της Ένωσης μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα τους. Και τώρα σε δεύτερη άμυνα στη ΑΕΚ.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
17: Ο Μαρτσουλιώνης έδωσε την πάσα στον Λουκόσιους που σκόραρε. Πληγώνεται η ΑΕΚ από τα επιθετικά rebound της Ρίτας. Λεκάβιτσιους άλλαξε για λίγο με τον Φίζελ. Λεκάβιτσιους σκοράρει. 21-12. Η Ένωση στο σύν 9. Ακριβώς 100 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Χάρντινγκ για 2. Άστοχος. Κι άλλο rebound το παίρνει ο Φίζελ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που μπορεί τώρα να κάνει διαφορά της για πρώτη φορά την ψήφια. Νάναλη θα σηκωθεί για 2. Αστοχή ο Νάναλη, παλεύει και παίρνει το επιθετικό rebound. Αυτός το έχει ξανακάνει. Έχει πάρει ευρωλίγκα με τη Φενέρα ο Νάναλη. Δίνει την πάσα στο Λεκάβιτσιους. Γκρέι για 3. Όχι. Και φάουλ από τον Καρολάιν πάνω στον Τζέιμς Νάναλη. Σφυρίζεται κατευθείαν και κατοχή και πάλι για την Ένωση. Έσπρωξε βέβαια ο Τζόρνταν Καρολάιν, έσπρωξε εδώ τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Τζέιμς Νάναλη. Νωρίτερα ο Μαρτσουλιώνης έδωσε έτοιμο καλάθι στον Λουκόσιους. Να πούμε πως στο γήπεδο όπως και στον ημιτελικό βρίσκονται δύο πολύ μεγάλες μορφές. Βρίσκεται και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έχει πάρει δύο ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα, ένα ως παίκτης, ένα ως προπονητής. Και ο Πέρο Άντιτ, που είχε αγωνιστεί στην Άκη, έχει πάρει ευρωπαϊκό με και με τον Ολυμπιακό και με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Νάναλι σκοράρει για την ΑΕΚ 23-12 με ταμπλό και έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Λουκόσιου Σούτς για τρεις, άστοχο. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. 40 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Στο συν 11 η ΑΕΚ και με την μπάλα δική της. Ο Μπάρτλεϊ βρίσκει με τον πόδι την μπάλα. Ο Ματσουλιώνης, όχι συγγνώμη, ο Ματσιούλης βρήκε την μπάλα με το πόδι. 33,5 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
2: Γλωσσοδέτες τα επώνυμα των Λιθουανών, Γιώργο.
17: Πραγματικά και πολύ δύσκολο να το διακρίνουμε, Παναγιώτη, γιατί οι φανέλες τους είναι μαύρες και τα νούμερα στις φανέλες είναι κόκκινα. Ο Νάναλι θέλει να πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα με φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Τζέιμς Νάναλι και θα πάει στη γραμμή για ελεύθερες βολές από τον Λουκόσιους. Βεβαίως του βρίσκει με το χέρι, του βρίσκει το χέρι ο Λουκόσιους, ο οποίος κάνει το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και από ό,τι βλέπω ρισκάρει ο Γκέντριου Ζιμπένας και τον κρατάει εντός του παρκέ. Ώρα για βολές τώρα από τον Νάναλι που ευστοχεί στην πρώτη. Με ψυχραιμία ο Νάναλι, 24-12, double score για την Ένωση. Νάναλι 2-2, 25-12.
2: Όπως τον ημιτελικό, Γιώργο, η ΑΕΚ χτίζει προβάδισμα και δείχνει ότι μπορεί να το διατηρήσει.
17: Πραγματικά, Παναγιώτη, στον ημιτελικό η ΑΕΚ έδωσε ρεσιτάλ, ειδικά από την άμυνά της. Χειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Κάτι αντίστοιχο δείχνει να κάνει και τώρα. Πρέπει βέβαια να το συνεχίσει. Σου τριών πόντων του Λυκόσιους. Εύστοχο. Μειώνει τη διαφορά ακριβώς στους 10. Λεκάβιτσιους τη λήξη για 3. Η μπάλα Στεφάνη προσπάθησε με το φόλο, ο Κατσίβελης δεν τα κατάφερε. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Η ΑΕΚ προηγείται με διψήφια διαφορά της Ρήτας. Το καλύτερο ίσως ξεκίνημα που μπορούσαν να φανταστούν οι 1300 οπαδοί της Ένωσης που έχουν βρεθεί στην Παταλώνα. Επιστρέφουμε σε σένα, Παναγιώτη. ΑΕΚ Ρήτας 25-15.
2: Σε ένα 1,5 λεπτό θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του δευτέρου δεκαλέπτου. Πολύ σημαντικό προβάδισμα 25-12 της ΑΕΚ επί της Λιθουανικής Ρήτας μετά την πρώτη περίοδο. Πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ για τα τελευταία λεπτά στον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πανετολικό στο Περιστέρι. Μιχάλη.
1: Στο 90 λεπτό έχουμε περάσει. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Έχουμε μπει και στο χρόνο των καθυστερήσεων, ο οποίο είναι 5 λεπτά. 6 λεπτά, διορθώνω. 6 λεπτά έχουμε έξτρα χρόνο στο Περιστέρι.
2: Σωστά.
1: Και έχουμε τώρα ένα πλάγιο out που έχει παραχωρηθεί μετά από μια στραβοπλασιά του Σαμί. Έχουν γίνει και αλλαγές, έχει περάσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, έχει περάσει ο Μπάντζη στη θέση του, έχει περάσει ο Νιρλής στη θέση του, ο Φάρλι Ρώσα, ο οποίος έχει ξαναπεράσει και από το Περιστέρι και αυτός στη σεζόν 2019-20.
2: Μιχάλης Ελέα, αν καταφέρει το 2-1 υπέρ του Πανετολικού να διατηρηθεί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, είναι πολύ σημαντικό τρίποντο εν ώψη της μάχης για την παραμονή.
1: Ισχύει, είναι στους 34 ο Πανετολικός, στην τρίτη θέση της ειδικής βαθμολογίας στο play-out. Ενώ ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, 6 βαθμούς διαφορά. Και τώρα ο Κίνη πάει να κρατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στο Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος θα δώσει στον Κίνη μια βαθιά παλιά εκεί που θα αρέσει ο Γκράνατ και θα κερδίσει ο Μίχορ. Μίχορ πίσω στον Κίνη. Κίνη για τον Ταντήλα. Ταντήλας στο Σταυρόπουλο για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πιέζεται από τον Μπάντζη. πίσω στο ένα μπαρτζίδι και ένα πλάγιο άκρη παραχωρείτε για την ομάδα του Περιστερίου που εκτελείται γρήγορα γρήγορα από τον Γέρε Ούρωνε. Όχι, Πανετολικό έχει δείξει μπάλα στη μεσαία γραμμή κοντά στη θέση του τέταρτου. Έχει πάει ο Μπουχαλάκης, είναι με την μπάλα στα χέρια του και ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Όχι, ο Χάρης Μαυρίας τώρα αλλάξανε τρεις φορές τον εκτελεστή. Εκτελεί ο Μαυρίας για τον Πάτζη. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου.
2: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στην Πανταλώνα στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.
17: 27-17 η ΑΕΚ έχει προβάδισμα 10 πόντων. Ένα καλάθι του Λεκάβιτσιους και ένα του Μασιούλης είναι τα δύο πρώτα. Αποτελούν τους 4 πρώτους πόντους στην δεύτερη περίοδο. Και η ΑΕΚ τώρα έχει βολές. Άστοχη πρώτη από τον Greg Brown που κέρδισε νωρίτερα το φάουλ. Το πρώτο φάουλ το παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο. Πρώτο φάουλ του Μασιούλης το παιχνίδι. 27-17 παραμένει το σκορ, 9-13 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος και στη δεύτερη ο Brown. Θα πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει πάρα πολύ με τις βολές της και φυσικά θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση στα rebound. Μπλοκ από τον Brown σε σουτ μέσα από σας και μπάλα για την ελληνική ομάδα. Εξαιρετική άμυνα εδώ από τον Greg Brown που μπλόκαρε τον Μαρτσουλιώνης και η Ένωση ξανά στην κατοχή. Νάναλη πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, σκοράρει. Κανένα πρόβλημα δεν ήταν αυτό για τον Νάναλη. Σηκώθηκε ένας παίκτης μπροστά του, αλλά δεν καταλαβαίνει από τέτοια. 29-17 Μαρτσουλιώνης. Ένα φλότερ από τον Μασιούλης εύστοχο. Ο Μασιούλης βρέθηκε μόνος στο ύψος των βολών περίπου.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
21: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
22: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
21: Για τα μερεμέτια?
22: Εκεί.
21: Και για τα βαψίματα?
22: Τι λέμε.
21: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
22: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
23: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
22: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
23: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
22: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
23: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
22: Τηλέφωνο 27210-69454.
23: Κλίμης.
22: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
24: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
0: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
0: τροκτικά,
3: ερπετά,
0: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
0: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Η διατροφή μας αξίζει.

0: Αναστασία Γεώργιο. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
5: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 9.30.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Είναι εντυπωσιακά 35-25. Οι Λιθουανοί μειώνουν στους 10. Και θα πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει πάρα πολύ. Τη χάνουν μόνοι τους οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα. Πάσα ευνηδιασμού από τον Σμιθ. Κακή όμως. Τη γλίτωσε εδώ η ΑΕΚ. Η πάσα του Σμιθ στον Μασιούλη ήταν πολύ κακή. Εδώ έκανε μεγάλο λάθος ο Σμιθ, ευτυχώς βέβαια, γιατί έτρεχε σε εφηνδιασμό η Ρίτας. Η μπάλα και πάλι για την Ένωση. (Συσχελίδι) 35-25-45 για το ημίχρονο. Και οργάνωση του παιχνιδιού ΑΕΚ από τον Λούκας Λεκάβιτσιους. Θέλει να βγει ο Νάναλη να πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Βγήκε τώρα ο Λεκάβιτσιους ξανά και πήρε την μπάλα. Ανεβαίνει ο Φίζελ να του δώσει screen. Να, ο Λεκάβιτσιους με ένα φλότερ. Το έχει κάνει στην καριέρα του πάρα πολλές φορές. Το κάνει και σήμερα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στους 6 πόντους ο Λεκάβιτσιους, 37-25 για την Ένωση. Χάρντινγκ κράτησε την μπάλα, πιέζει ο Λεκάβιτσιους και πιέζει πολύ καλά ο Λεκάβιτσιους, πάει μέχρι μέσα ο Χάρντινγκ. Σμιθ, δεν θα το πάρουν οι Λιθουανοί. Χάρντινγκ, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Την πατήσαν οι Λιθουανοί κανονικότατα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν προσπάθεια υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για αυτούς. Ο Χάρντινγκ έκανε μια διείσδυση, ωστόσο όταν πήγε να σηκωθεί άκουσε την κόρνα για, από το 24 χρονόμετρο. Η μπάλα μένει στα χέρια λοιπόν της Λιθουανικής ομάδας. 37-25 παραμένει το σκορ και η ΑΕΚ με την κατοχή. Πλιώνης. Ανεβαίνει ο Μπράουν. Όχι, δεν θα ανέβει. Ο Μπράουν έδωσε ένα σκρίνο Φίζελ όμως τον Άναλη για να βγει. Και να πάρει την μπάλα δεν τα κατάφερε. Τώρα θα την πάρει ο Νάναλη. Ο Νάναλη θέλει να βρει χώρο να σηκωθεί. Βρήκε, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και μπάλα για την ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες από τους Λιθουανούς. Ο Μπράουν πάλευσε για το rebound. Όχι, ο Φίζελ βάλει την μπάλα. Βγαίνει από τους Λιθουανούς. Πάλεψε και ο Μπράουν.

0: να κρατήσει την κατοχή, ωστόσο χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερα. Φωνάζουν λοιπόν στη μάχη της εξέδρας, δείχνουν σιγά σιγά οι οπαδοί της Ένωσης να έχουν το προβάδισμα, ενώ έχουμε challenge από τη Ρήτα. Να πάνε οι διαιτητές να τσεκάρουν τη φάση στο replay. Βλέπουμε εδώ, έχει βάλει το χέρι του ο Φίζελ. Ναι. Την μπάλα τη βγάζει ο Κουτάιτης από ό,τι βλέπω από το replay πάντως. Στην προσπάθειά του νομίζω η μπάλα από το χέρι του Κουτάιτης βγαίνει έξω. Ναι. Χτυπάει τη γραμμή. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ κανονικά. Από το πρώτο replay αυτό φάνηκε πάντως. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο καλύτερο replay στο στούντιο.
1: Ναι, και εμείς Γιώργο εδώ το βλέπουμε προσωπικά να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Τι να πω, δεν είναι πολύ διαφωτιστική η μέχρι.
0: Ναι, και ακριβώς αυτό δίνουν και οι διαιτητές τώρα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Δεν έχει κάποιο άλλο talent η Ρήτας. Έχει ένα διαθέσιμο φυσικά ο Dragan Τσάκοτα. Φυσικά και οι Λιθουανοί οπαδοί προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους. Ο Νάναλι ένα σούτ εκτός οροπίας. Του παίξε λίγο άσχημο παιχνίδι μπάλα. Και τώρα ο Σμιθ με την μπάλα στα χέρια. 4 και 20 για το ημίχρονο. Σαριούνας βρήκε χώρο και εκτέλεση για 3. Αστόχησε. Ο Μπράουν πήρε το rebound. Πήδηξε πολύ ψηλά και το πήρε. Και τώρα ο Νάναλι. Νάναλι. Φάουλ. Από τον Σμιθ. Δεν του αρέσει του Σμιθ αυτή η απόφαση των διαιτών, αλλά έχει βάλει το χέρι του πάνω στον Νάναλι. Πολύ σωστό αυτό το σφύριγμα. Πρώτο φάουλ λοιπόν και για τον Σμιθ. Παίρνει μπάλα ο Φίζελ τώρα και τώρα ξανά ο Νάναλι. Παίρνει σκρίνα τον Φίζελ. Νάναλι κάνει διείσδυση. Η πάσα του. Α! Δεν ήταν καλή. Η πάσα του προς τον Μπράουν. Η μπάλα ξανά για τους Λιθουανούς. Τρία ομαδικά έχει η Ρήτας, να το πούμε αυτό. Στην δεύτερη περίοδο. Ένα μόλις η ΑΕΚ. Κάτι μπορεί να επιτρέψει στον Dragan Τσάκοτα να δώσει εντολή για πιο σκληρή άμυνα. Ακριβώς όπως έκανε ο Φίζελ. Τώρα που έσπρωξε τον Κουντάιτς, χρεώθηκε με το δεύτερο ομαδικό. Ο Φίζελ έκανε πολύ πιο δυνατή πίεση από ό,τι θα χρειαζόταν. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορούν να βοηθήσουν τα ομαδικά φάουλ που αυτή τη στιγμή έχει μόλις 2 η ΑΕΚ. Έχει να δώσει άλλο ένα η Ρήτας, άλλα 2 έχει η Ένωση. Ο Σμιθ κράτησε. Χάρντινγκ θα εκτελέσει από την περιφέρεια, θα στοχίσει rebound από τον Μπράουν και ο Μπάρτλεϊ οργανώνει το παιχνίδι της Ένωσης. Μπάρτλεϊ έδωσε την πάση στον Μπράουν που θα εκτελέσει για 3. Άστοχος. Ο Σμιθ πήρε το φάουλ, το τρίτο ομαδικό της ΑΕΚ, νομίζω είναι χαμηλά. Φάουλ από τον Μπάρτλεϊ είναι το τρίτο ομαδικό. Όσα έχει και η Ρήτα. Ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε να πετάξει την μπάλα για να πάρει βολές. Δεν το κατάφερε βέβαια. 37-25, 3-15 για το ημίχρονο. Ο Μπάρτλεϊ είναι το πρώτο του φάουλ. Και τώρα ο Σμιθ. Την μία πάση στον Κουντάιτης, πάρε ΑΕΚ. Κάνει λάθος ο Κουντάιτης. Βρίσκει για λίγο την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει εκτός της τελικής γραμμής. Λιώνης με την μπάλα στα χέρια του. Λιώνης. Φίζελ. Κρατάει την μπάλα ο Φίζελ. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Μπάρτλεϊ, δεν τα κατάφερε. Χαρλαμπόπουλος εκτελεί για 3. Είναι άστοχο, Στεφάνη και έξω. Ο Φίζελ πήρε το rebound και οργανώνει. Θέλει να εκτελέσει τώρα αυτός για 3. Επίσης άστοχος. Στη βάση της Στεφάνης βρήκε η μπάλα. Ανάμεσα λίγο στη Στεφάνη και ταμπλό. Μπάρτλεϊ βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε κι αυτός. Ούτε αυτό. Τρίτο συνεχόμενο άστοχο τρίποντο. Σε 3 συνεχόμενες επιθέσεις. Παραμένει το 37-25, 2 και 20. Σου 3 πόντων κι άλλο άστοχο από τον Σαριούνα. 4 μαζεμένα τρίποντα από ΑΕΚ και Ρίτας, όλα στο σίδερο. Ο Νάνα Λιέδος στον Φίζελ και αυτός ο Φλιώνη. Φλιώνης θα το σπάσει το σέρι από την περιφέρεια. Φλιώνης, ούτε τώρα. Επιθετικό rebound, ναι. Το πήρε το επιθετικό rebound η ΑΕΚ. Καραλαμπόπουλος θα δώσει μια πάσα πολύ ωραία στον Φίζελ. Παίρνει φάουλ ο Φίζελ από τον Σμιθ που διαμαρτύρεται στην κανονική εικόνα, στην κανονική ροή του αγώνα. Φάνηκε ξεκάθαρα το φάουλ. Ξεκάθαρο φάουλ, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται ο Φίζελ. Εκτός αν διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του. Δεύτερο φάουλ του Σμιθ. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται ο Σμιθ. Φάουλ που κερδίζει λοιπόν ο Φίζελ που θα πάει στη γραμμή στον πάγκο ο Σμιθ. Ο Φίζελ, δεν φάνηκε έξω η μπαλά. 37-25 παραμένει, 105 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ημίχρονο, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα δηλαδή. Μέσα η δεύτερη, 38-25. Η ΑΕΚ στο σύν 13, 1-40 για το φινάλε. Σαριούνας ψάχνει χώρο, Χάρντινγκ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο Χάρντινγκ. Βρίσκει χώρο και εκτελεί για 3 με ταμπλό, άστοχος. Κουντάει στο rebound και άλλο σούτ από τον Χάρντινγκ. Ούτε αυτό. Συνεχίζει η Ρίτας κατοχή. 38-25 και η ΑΕΚ με δική της κατοχή. Ένα φλότερ τώρα από την Ένωση, άστοχο από τον Μπάρτλεϊ, αν τα καλά. Άστοχο ήτανε. Στο σύν 13 παραμένει η Ένωση. Πάσα. Καμία τύχη. Μπάλα για την Ένωση και πάλι. Το ένα λάθος μετά το άλλο από τη Ρίτα. Τα 57,4 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time out από τον Σάκοντα, αν έχω δει καλά. Που προφανώς θέλει να οργανώσει τις τελευταίες επιθέσεις του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη.
1: Παίρνεις μια ανάσα ενός λεπτού Γιώργο Ιωάννου, γιατί η ΑΕΚ τα πάει περίφημα στην Μπανταλώνα, προηγείται 38-25. Διανύουμε το τελευταίο, μάλλον θα διανύσουμε το τελευταίο λεπτό μόλις ολοκληρωθεί το time out. 9.43 Ιντερβέντεν Sports, ακούτε Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο έως τις 12 στην παρέα σας. 69-39-943-943 ο αριθμός Viber του σταθμού στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα έχουμε αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στο διεθνή χώρο, στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον πάντα. Στις 10 παρατέταρτο, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά, η Λέτσα υποδέχεται τη Γιουβέντους για τη Σέρια, ενώ στις 10 για την Λα Λίγκα η Ρεάλ Σοσιεδάδ κοντράρεται με την Μπέτις. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Μπανταλώνα, η ΑΕΚ έχει διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη περίοδο, το έχει διευρύνει στους 13 πόντους, 38-25 κόντρα στη Λιθουανική Ρίτας. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής από τους παίκτες του Σάκοτα, που τώρα ολοκληρώνεται το time out και θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Ιωάννου για το εναπομείνοντα λεπτό στο πρώτο ημίχρονο.
0: 38-25 λοιπόν, 57,4 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή και το παιχνίδι δίδει στα κουμαντάρι ο Δημήτρης Φλιώνης. Φλιώνης πέρασε το κέντρο, έχει απέναντί του τον Χάρντινγκ. Πήρε την μπάλα ο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ παίρνει σκρίνα από τον Φίζελ. Μπάρτλεϊ εκτελεί για 3. Όχι. Rebound τον Άναλι που έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Φίζελ Και ξανά ο Μπάρτλεϊ και τώρα ο Νάναλι με την μπάλα στα χέρια του. Μπάρτλεϊ, συγγνώμη, Νάναλι, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική πάσα με το φόλο δεν μπορεί. Φίσελ και αλάφι για την ένωση 40-25 από τον Φίσελ. Στην 15 και πάλι για την ένωση. 10 δευτερόλεπτα και η μπάλα στην κατοχή της Ρίτας.
1: Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη της διαφορά η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς, ένα σούτ τριών πόντων από τη Ρίτας. Άστοχο, φάουλ. Μπάλα για την ΑΕΚ στο 1 δευτερόλεπτο.
1: Με τον καλύτερο...
0: 1 δευτερόλεπτο μένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Με τον καλύτερο τρόπο Μάλιστα. θα κλείσει το ημιχρόνο.
0: Πραγματικά, με τη μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού. Εκτός αν κάνει για να αστείο η ΑΕΚ και βάλει και ένα τρίποντο ακόμα. Τώρα στη λήξη του ένα δευτερόλεπτο. Όχι, έχει βολές. Έχει βολές ο Νάναλι. Αυτό δεν το είχα δει, αλήθεια είναι. Μέσα η πρώτη βολή από τον Νάναλι. 41-25, ανεβαίνει κι άλλο λοιπόν η διαφορά. Ανεβαίνει κι άλλο 41-25 και ο Νάναλι ετοιμάζεται εκεί για τη δεύτερη του βολή. Μέσα κι αυτή. Συν 17 για την ενός, 42-25. Ο Κατσίβελης θα περάσει τώρα για το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έξω ο Χαραλαμπόπουλος, μέσα ο Κατσίβελης. Προφανώς η ΑΕΚ θέλει να ελαχιστοποιήσει ακόμα περισσότερο τις λίγες ήδη πιθανότητες της Ρίτας για μπάζερ μπίτερ. Ένα στούτα από τον Σαριούνας και μία τύχη. Λήξη λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δείχνει αποφασισμένη πιο πολύ από ποτέ να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπεο. Προηγείται με 17 πόντους στο ημίχρονο της Ρίτας και αναμένουμε να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου, ΑΕΚ Ρίτας 42-25. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα γιατί σε 15 λεπτά μάλλον θα σε ακούσουμε να φωνάζεις πιο πολύ αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς η ομάδα του Σάκοτα. Θα επιστρέψουμε σε ένα σε λίγο. 42-25 η ΑΕΚ τα πάει περίφημα. Η Ένωση μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Ξεκίνησε να χτίζει ένα προβάδισμα πόντων γύρω στους 9 πόντους. Μετά το πραγματοποίησε διψήφιο και το διατήρησε εκεί. Πριν από λίγο ισοφάρισε το μεγαλύτερο της προβάδισμα, λίγο πριν το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, στους 15 πόντους και με τις δύο εύστοχες βολές του James Nannali πριν την ανάπαυλα, προηγείται 17 πόντους της Ρίτας. Δεν ξέρω αν μπορούσε να φανταστεί καλύτερο πρώτο ημίχρονο οποιοδήποτε αισιόδοξο φίλο τη ΑΕΚ ή ακόμη και ο ίδιο ο προπονητή τη ομάδα, ο Dragan Sakota. Αλλά η ΑΕΚ είναι ένα ημίχρονο μακριά από το να αράψει το τέταρτο ευρωπαϊκό τη τρόπαιο. Να δούμε αν θα το καταφέρει. Θα επανέλθουμε σε κάτι περισσότερο από 10 λεπτά στον Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Μέχρι τότε είπαμε και πριν ότι μόλις τώρα ξεκινάει για τη Σέρια A αναμέτρηση της Λέτσε με τη Γιουβέντους, ενώ σε κάτι λιγότερο από ένα τέταρτο στην Λα Λίγκα η Ρεάλ Σοσιεδάδ υποδέχεται την Μπέτις. Μένουμε σε κυτρινό μαύρο περιβάλλον, αλλά θα αλλάξουμε άθλημα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Μάρκα, η πασίγνωστη έγκυρη αυτή στο σελίδα, εφημερίδα, όλα τα έγκριτα μέσα του ισπανικού αυτού μέσου, αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι, σε μεξικάνικα δημοσίευματα μάλλον να διορθώσω, ότι η Μοντερέι ξαναφέρνει στο μεταγραφικό της προσκήνιο τον Ορμπελίν Πινέδα. Κάθε καλοκαίρι τα δύο τελευταία έχουμε πάντα σύριαλ με την παραμονή του Πινέδα ή όχι στην ΑΕΚ, με το έντονο ενδιαφέρον της Μοντερέι και άλλων ομάδων του Μεξικού. Τώρα αυτό που αναφέρει το δημοσίευμα είναι ότι εξετάζει μάλλον η Μοντερέι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τον διεθνή άσο της ΑΕΚ, θέλοντας κιόλας να τον πείσει να αφήσει την Ευρώπη και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτό το σενάριο συνδέεται άμεσα με τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς στη Μοντερέι θεωρούν ότι ο Αργεντινός προπονητής θα μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και παράλληλα να αποτελέσει κλειδί ώστε να ολοκληρωθεί θετικά για τη Μοντερέη η υπόθεση της απόκτησης του Πινέδα από την ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Μεξικανός Χαφ έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το 2027 και η Ένωση επιθυμεί περαιτέρω να επεκτείνει τη συνεργασία τους. Ξανά λοιπόν σιρήνες από Μεξικό και Μοντερέη για τον Πινέδα. Μόλις ξεκίνησε και για την 7η αγωνιστική των play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος η αναμέτρηση της Club Brugge του Χρήστου Τζόλι κόντρα στη Σεντ Ντρουιντέν.

Νωρίτερα, όπως ακούγατε και από τον Μιχάλη Σοηλέ που βρισκόταν ως απεσταλμένος του 943 Ντερβέντεν Σπορτ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, ο Πανετολικός με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πραγματοποίησε ολική ανατροπή και επικράτησε 2-1 το ατρωμί του. Αυτό βαθμολογικά ήταν μια ανάσα για τους αγρινιώτες και ένα άλμα παραμονής. Ανατροπή σωτηρίας θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ιδανικά. Ενώ λίγο πιο πριν, υπενθυμίζω, η City πήρε τεράστια νίκη επί της Brentford, τα 3-0 επιβλητικά συνεχίζει να καταδιώκει την Arsenal στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Χρυσό διπλό στο Μετροπολιτάνο για τη Θέλτα, η οποία επικράτησε 1-0 στην ισπανική πρωτεύουσα της Ατλέτικο. Μια Ατλέτικο η οποία, όπως είχαμε δει το τελευταίο τριβδόμαδο περίπου, να έχει νίκες μόνο σε επίπεδο Champions League, από το οποίο έχει αποκλειστεί από την Τετάρτη. Από την Τρίτη διορθώνω, μετά και την πρόκριση της Arsenal στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μια Ατλέτικο που έχασε πριν από 3-4 εβδομάδες το τελικό του Copa del Rey κόντρα στη Real Sociedad στη διαδικασία των πέναλτι. Προφανώς βαθμολογικά είναι και εκτός τίτλου της La Liga. Αύριο είναι το κλασικό ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Real Madrid. Η Μπαρτσελόνα και με ισοπαλία θέτεται πρωταθλήτρια σε μια Real που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε μέσα του εξωτερικού και όχι μόνο. Για τους καυγάδες και το κακό κλίμα εντός αποδυτηρίων, την ένταση ανάμεσα σε Βαλβέρδε Τσουαμενί. Βέβαια, ο Βαλβέρδε σήμερα στην απολογία του είπε ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα του Γάλλου Χαφ, αλλά γιατί χτύπησε με νεύρα το χέρι του στην πόρτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα τι έχει γίνει. Πάντως ο Αρμπελόα δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών, όχι μόνο αγωνιστικά και τακτικά, δεν χρειάζεται να κρίνουμε τον Ισπανό, αλλά όταν καλείσαι να διαχειριστείς τόσους πολλούς σταρ και φαίνεται από την αρχή ότι δεν τα καταφέρνεις, τότε τέτοιες επιπτώσεις είναι φυσικές και επόμενες. Εξάλλου και τους πρώτους μήνες που είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βασίλισσας, το είχε πει και ο Τσάμπι Αλόνσο, ότι νομίζω ότι έχω έρθει σε παιδικό σταθμό, σε Λούνα Πάρκ και όχι σε ομάδα.

0: Όσο διανύουμε την ανάπαυλα του ημιχρόνου για τον τελικό του Basketball Champions League, πάμε να ακούσουμε δηλώσει του τερματοφύλακα κατά τρομή του Αθανασίου, που παίξει το πρώτο του παιχνίδι φέτος στην ήττα 2-1 από τον Πανετολικό.
1: Όπως μια ομάδα που προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα σίγουρα. Για μένα πίεση δεν υπήρχε καθόλου, γιατί εντάξει, είμαστε ήρεμοι βαθμολογικά, δεν έχουμε κάτι να κυνηγήσουμε, το μόνο που θέλουμε είναι να τερματίσουμε σίγουρα στην πρώτη θέση. Ίσως επειδή είχα λίγο καιρό να παίξω, μόνο αυτό, να υπήρχε ένα μικρό στρες, αλλά το οποίο είναι ελεγχόμενο, φεύγει μετά.
2: Και είσαι και σε μια ομάδα που υπάρχετε πολύ καλοί τερματοφύλακες.
1: Ναι, υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ τερματοφυλάκων. Είναι τιμητικό να είσαι με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη που έχει παίξει τον Άρη, με τον Λούκα Γκισεσβίλη, ο οποίος θα πάει τώρα στην Εθνική Γεωργίας, τον Άλεξ τον Κοσέλεφ που έχει κάνει εξαιρετική χρονιά στη Λαμία, και να παίζεις και να σε βοηθάνε να παίξεις και στην προπόνηση να είναι από κοντά σου, κάτι σημαίνει αυτό.
2: Για μίλησε μας λίγο και για τον Ατρόμητο. Έτσι όπως βιώνει ο Ατρόμητος αυτή τη διαδικασία των play-out, όπου επί της ουσίας η δικιά του απόδοση κρίνει πολλά για άλλες ομάδες που καίγονται να βρουν βαθμούς. Άλλες τους παίρνουν, άλλες δεν τους παίρνουν. Εσείς πώς ακριβώς το βλέπετε αυτή τη διαδικασία, πώς τη βλέπετε την διαδικασία, όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά και στην προπόνηση?
1: Εμείς κανονικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν κοιτάμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε, να μπαίνουμε, να τα δίνουμε όλα και η απόδοση να είναι 100%. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ο προπονητής που ήταν σήμερα στον πάγκο μας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα με βάση τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Εσύ συμφωνείς με την άποψη?
1: Συμφωνώ, ναι, διότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερο κατοχή εμείς, έτσι όπως ένιωθα τουλάχιστον. Απειλήσαμε πιο πολύ, είχαμε 2 γκολ τα οποία ακυρώθηκαν, δηλαδή είναι 3 τα γκολ που μπήκαν, απλά τα 2 ακυρώθηκαν. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι απειλήσαμε αρκετές φορές. Δεχτήκαμε 2 γκολ όπως τα δεχτήκαμε, το ένα με πέναλτι, το οποίο εντάξει, είναι πέναλτι, και το άλλο με. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Νομίζω έπρεπε να κερδίσουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του τερματοφύλακα που αγωνίστηκε σήμερα για τον Ατρόμητο του Αθανασίου. Είχε πολύ καιρό να παίξει.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το Ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: 42-25. Ακριβώς δηλαδή όπως και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΚ. Στην τρίτη περίοδο από μια άστοχη επίθεση για κάθε ομάδα. Ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τον Σμιθ εύστοχο. Σπάει την αστοχία της Ρήτας. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο είναι από τη Ρήτας και είναι τρίποντο. Από τον Σμιθ. Ο Σπίτι Σμιθ. Ο Φιλιώνης τώρα δίνει στον Φίζελ. Ο Γκρέι έδωσε την μπάλα, Χαραλαμπόπουλος. Θα βρει λίγο χώρο, αλλάζει. Πολύ ωραία με τον Φίζελ, αντικανονικό μπλοκ. Είναι αυτό από τον Κουντάιτης. Καλάθι λοιπόν από τον Φίζελ, 44-28 συν 16 για την ΑΕΚ. Εδώ πολύ ωραίος ο συνδυασμός, πεντακάθαρα αντικανονικό το στόπ. Και τώρα ο Σαριούνας ψάχνει χώρο για να εκτελέσει, έδωσε την πάσα προς τα πίσω. Μασιούλης πάει μέχρι μέσα, δίνει την πάσα, την έβγαλε την άμυνα η ΑΕΚ. Τη βγάζει την άμυνα η Ένωση και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά της. Μπάρτλεϊ για τρεις. Εδώ έπεσε κάτω Μπάρτλεϊ, έρμπολ πήγε το σουτ. Και φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Φάουλ είναι αρκετά δυνατό. Και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στο Σαριούνα που προσποιήθηκε εδώ, επήρε το φάουλ και διαμαρτυρήθηκε για διαθλητικό. Και ο διαιτητής φιλοδωρεί τον Σαριούνα, αν είδα καλά, με τεχνική ποινή. Εντυπωσιακό νωρίτερα το μπλοκ που έκανε η ομαδάκια από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Ο Σταριούνας λοιπόν έχει δεχτεί μια τεχνική ποινή και η ΑΕΚ έχει μια βολή. Μπάρτλεϊ λοιπόν εκτελεί. Άστοχος ο Μπάρτλεϊ μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι άστοχη η ΑΕΚ τώρα. Πρέπει να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της. Χαραλαμπόπουλος λοιπόν είναι το δεύτερο του φάουλ, αυτό που έκανε στον Σταριούνας, και η Ρήτας θα επαναφέρει για δική της κατοχή. Η ΑΕΚ έχει 6 στις 11 βολές, μία στις 3 έχει η Ρήτας. ...44-28 λοιπόν, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω για κανένα λόγο είναι τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει ακόμα επαναφορά. Τώρα θα γίνει. Ο Σμιθ δίνει στο Κουντάιτς και ξαναπαίρνει την μπάλα. Σμιθ, ο Χάρντινγκ, ο Σμιθ θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. Πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Τα σούτ της Ρήτας από την περιφέρεια μπαίνουν με δύο εύστοχα οι Λιθουανοί. 44-31. Φίζελ δίνει την μπάλα στον Φιλιώνη. Φίζελ, ο Φιλιώνης είναι με τον Χάρντινγκ. Φιλιώνης βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε, αστόχησε. Και πήρε το rebound το Χάρντινγκ. Ο Φιλιώνης κάνει φάουλ. Την προσπάθειά του να κλέψει και ανυφάλω στο Χάρντινγκ. Εδώ προσπάθησε να κλέψει, βρήκε λίγο την μπάλα. Ωστόσο...
0: Γιώργο, ο Φιλιώνης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σήμερα.
1: Δεν σε άκουσα, Παναγιώτη.
0: Δεν θυμάμαι αν ο Φιλιώνης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σήμερα.
1: Δεν σε ακούω καλά, Παναγιώτη, γίνεται πολύ θόρυβος αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Σου τριών πόντων τώρα από την Ρήτα Στάστοχο, ευτυχώς. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θα οργανώσει. Μπάρτλεϊ καλάθι από τον Μπάρτλεϊ, πάρα πολύ δύσκολο μπροστά στον Αρτούρας Γκουντάιτη. 46-31. Και ο Σαριούνας δίνει στον Σμιθ. Μια προσπάθεια τώρα από την Ρίτας. Ο Μπρούνκε θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Δυστυχώς. 46-33 και μια βολή για τον Κέι Μπρούνκε. Πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο, θα λέγαμε, το Χαραλαμπόπουλο. Το φάουλ από τον Φλιώνη. Είναι το τρίτο του Φλιώνη και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει λίγο ίσως τον Dragan Σάκοντα. Ο Μπρούν και ευστοχή στην την πληρωματική βολή. 46-34. Και ο Λεκάβιτσιους θα εκτελέσει για δύο. Θα σκοράρει ο Λεκάβιτσιους. Απαντάει γρήγορα. 48-34. Η Ένωση στο σύν 14 και η μπάλα για την ΑΕΚ. Κάνει φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος, ναι. Τρίτο και του Χαραλαμπόπουλου, μάλιστα. Ένα σουτ τριών πόντων τώρα από τον Σμιθ, άστοχο. Με τη μάχη για τον rebound να καταλήγει στον Λεκάβιτσιους. Και τώρα ο Φίζελ προσπάθησε να πάρει την μπάλα, προσπάθησε να την κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Παίρνει την μπάλα και πάλι η λιθουανική ομάδα. Η οποία χάνει, έβγαλε άμυνα ο Φίζελ. Και ο Μπάρτλεϊ οργανώνει. Λάθη επιλαφών. Το παιχνίδι, φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Πάνω από τον, πάνω σε, το φάουλ από τον Σαριούνας. Σε αυτόν θα χρεωθεί. Σαρανταοκτώ-34 λοιπόν. Ο Σαριούνας, ο οποίος είναι το, κάνει το τρίτο του φάουλ και αυτός πάει στον πάγκο. Ο Νάναλη παίρνει στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχο γι' αυτό. Πρέπει να ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της από την περιφέρεια η ΑΕΚ και πρέπει να γίνει πιο σκληρή στην αμυνά της. Ο Σμιθ. Μια πάσα, οι προσπάθειες της Ρίτας δείχνουν να μην καρποφορούν. Χάνεται την μπάλα και πάλι οι Λιθουανοί. Και τώρα ο Λεκάβιτσιους έδωσε την μπάλα στον Φίζελ. Νάναλη. Ο Γκρέι, ο Γκρέι είχε την πάλι νωρίτερα. Σου την από τον Άναλι, να το δω το εύστοχο τρίποντο. Στους 17 και πάλι διαφορά. Στα 5 και 15. Η ΑΕΚ στο σύν 17. Ο Χάρντινγκ τον πιέζει ο Λεκάβιτσιους. Χάρντινγκ βρίσκει χώρο, πάει μέχρι το τέλος με ένα φλότερ. Παίρνει φάουλ από τον Φίζελ. Όχι, από τον Λεκάβιτσιους είναι το φάουλ, μάλιστα.
0: Γιώργο, η ΑΕΚ δείχνει όντως ναι, να επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε.
1: Στην προσπάθεια του Λεκάβιτσιους εκεί, στην επαφή του Χάρντινγκ με τον Λεκάβιτσιους έχει σφυριχτεί η παράβαση. Άστοχος ο Χάρντινγκ στην πρώτη βολή. 51-34 λοιπόν, 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Η ΑΕΚ έχει ελέγξει το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εύστοχο στην δεύτερη ο Χάρντινγκ, Τζέιμς Χάρντινγκ, Ντέρικ Χάρντινγκ, συγγνώμη. 51-35. Η ΑΕΚ στο σύν 16 και με την κατοχή δική της. Ένα σουτ 2 πόντων εύστοχο. Και αυτό από τον James Nanali, που πραγματοποιεί πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό. ...53-35 στους 18 η διαφορά. Ένα σουτ 3 πόντων από τους Λιθουανούς άστοχο από τον Λουκόσιους. Και η ΑΕΚ είναι κοντά στο να στρογγυλέψει τη διαφορά. Μπάρτλεϊ, ο Φίζελ θέλει να στρογγυλέψει, δεν θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά θα πάρει φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να δώσει άλλους δύο πόντους στην ένωση από τη γραμμή των βολών. Ο Εσόντας έχει κάνει το φάουλ στον Φίζελ. Και φυσικά τα δεσιμπέλ στο γήπεδο ανεβαίνουν και όπως είναι εύκολα αντιληπτό νομίζω, τα δεσιμπέλ τα ανεβάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ που βλέπουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ένωσης να είναι πάρα πολύ κοντά. Κάθε λεπτό που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, η ΑΕΚ βρίσκεται πιο κοντά στην κούπα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Φίζελ, ο Κέισον Φίζελ. Φίζελ 2-2. Ολοστρόγγυλος είναι 20 για την Ένωση. Η μεγαλύτερη διαφορά στο ματ και η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ με την κακή πάσα του Μασιούλης που καταλήγει εκτός τελικής γραμμής. Τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα για την ομάδα του Dragan Zagota. Λεκάβιτσιους και τώρα Νάναλι μπροστά του Λουκόσιους. Ανεβαίνει, ο Φίζελ του δίνει ασκρίν. Πατώντας τη γραμμή ο Νάναλι, εκτελεί αστοχή. Πήρε τώρα την μπάλα η Ρίτας. Προσπάθησε να τρέξει, ωστόσο ο Φίζελ σταμάτησε τον εθνιδιασμό άψογα με φάουλ. 22-15 τα αμυντικά rebound στο παιχνίδι υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και δύο βολές για τον Ματσουλιώνης. Μέσα η πρώτη. 55-36. Μέσα και η δεύτερη, μάλιστα, από τους Λιθουανούς. Όρδιος ο Παλιουκένας, για να περάσει το παιχνίδι. Και τώρα ο Νάναλι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Θα τη χάσει. Όχι, ο Μπάρτελε ήτανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει την κατοχή. Η μπάλα και πάλι για τη Ρίτας. Πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, δεν έχει τελειώσει το ματ. Ο Μπάρτλεϊ πηγαίνει προς τον πάγκο. Ναι, βρήκε την μπάλα και βγήκε και από το χέρι του Μπάρτλεϊ η μπάλα πήγε εκτός. Σταριούνας και πάλι στο παιχνίδι. Στη θέση του Λουκόσιους. Και ώρα για άμυνα. Ώρα για άμυνα για την ΑΕΚ. Η προσπάθεια τώρα άστοχη από τους Λιθουανούς. Άλλη μία από τον Μασιούλης εύστοχη. Με ένα φλότερ. Ο Μασιούλης μειώνει στους 16. Για τους Λιθουανούς 55-39. Ο Κατσίβελης υψώνει φανταστική φάση από την Ένωση. Ασίστ από τον Κατσίβελη. Κάρφωμα από τον Κέισον Φίζελ. 57-39. Στην 18 για την ΑΕΚ. Η προσπάθεια τώρα άστοχη. Και θα μετρήσει το χαλάφι. Δεν είναι νόμιμο το διώξιμο που έκανε ο Φίζελ. στην μπάλα. Διαμαρτύρεται φυσικά η ΑΕΚ αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται και έχει πολύ καλές πιθανότητες πλέον για να βρεθεί, για να βρεθεί στο βάθρο και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. 57-41. 2,5 λεπτά μένουν για τρίτη περίοδο. Ο Νάναλη πέταξε την μπάλα. Στο σούτ είναι παραλίγο για να μπει. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ακόμα και αν πάνε δύο παίκτες πάνω στον Νάναλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον σταματήσουν. Στους 18 πόντους ήδη ο James Νάναλη, πρώτος σκόρερ της Ένωσης. Και όπως γίνεται αντιληπτό, είναι και ο MVP της μέχρι στιγμής. Ο Μπάρτλεϊ από εκεί και πέρα ακολουθεί στους 12 πόντους μέσα, η πρώτη βολή από τον Νάναλη. Στους 19 πόντους πλέον και τώρα στους 20 με τη δεύτερη βολή. 59-41. Αν συνεχίσει να έχει αυτή την απόδοση η ΑΕΚ, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στους Λιθουανούς. Ο Μασιούλης θα σκοράρει. Λίγο να βελτιώσει την άμυνά της και δεν θα έχει θέμα. Κατσίβελη, σταμάτησε την τρίπλα, Φίζελ, πιέζεται, πάνε δύο πάνω του, φάουλ από τον Μασιούλης που διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μαρτζηλιώνης. Φάουλ από τον Μαρτζηλιώνης, μάλιστα, στον Μαρτζηλιώνη θα χρεωθεί το φάουλ. ...59-43 λοιπόν... ...1-54... για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου... ...60-43 με την πρώτη βολή του Φίζελ. Φίζελ ετοιμάζεται και για τη δεύτερη. 1-54... εύστοχος. 61-43... 18 πόντι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Ο Μασιούλης γύρισε την μπάλα, κακή η πάσα του, κράτησαν την μπάλα για λίγο οι Λιθουανοί. Τα 5 δευτερόλεπτα ένα τρίποντο, προσευχή ήταν αυτό το σουτ, με τα μπλόκια από τα χέρια του Καρολάιν, η μπάλα θα πάει και πάλι έξω για την Ένωση. Η ΑΕΚ στο σύν 18 και με την μπάλα δική της. 1-29 για την τρίτη περίοδο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μαζιούλης που κλέβει και τελειώνει την πάση. 61-45. Ο Παλιουκένας πραγματοποιεί το κλέψιμο και σκοράρει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Κατσίβελης, εδώ στην μπάλα τώρα στον Νάναλη, αν έχω δει καλά, ναι. Νάναλη, σταμάτησε, Κατσίβελης πρέπει να πάει μέχρι μέσα, θα πάει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Φάουλ από τον Σαργιούνας πρέπει να είναι. Και αν είναι από τον Σαργιούνας είναι το τέταρτο. Ναι, ο Σαργιούνας βάζει το χέρι του. Και βρίσκει τον Κατσίβελη, οπότε σε αυτόν θα χρεωθεί το φάουλ. Τέταρτο προσωπικό του Σαριούνας. Και ο Κατσίβελης στις βολές, μέσα η πρώτη. 46,9 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα και οι δύο.
0: Η διαφορά, Γιώργο, διατηρείται από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα πάνε εξαιρετικά. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να το λέμε αυτό μέχρι τέλος του αγώνα, ίσως το λέμε.
1: Πραγματικά, αν συνεχίσουν, Παναγιώτη, να κρατάνε αυτή τη διαφορά, να διαχειρίζονται έτσι, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαθεί αυτό το τρόπαιο για την ΑΕΚ. Καταπληκτική εδώ η άμυνα, ένα άστοχο φλότερ και το rebound το παίρνει, αν είδα καλά, ο Νάναλη. 32-25 τα rebound στο παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Ένα φλότερ από τον Νάναλη, δεν ήταν καλό, η μπάλα είναι για διρήτας και για εκτός τελικής γραμμής. Τα 19,9 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν ήταν φλότερ, το συγγνώμη, ήταν προσπάθεια για αλεϊούπ. Ήταν μια λόμπα με προορισμό τα χέρια του Φίζελ. Ο Φίζελ όμως δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Μάλιστα, ρισκάρει η ομάδα από τη Λιθουανία, η ομάδα του Κέντριου Ζιμπένας, συγγνώμη, ο οποίος βάζει και πάλι, έχει ξανά το Σαριούνας στο παρκέ. Ο Σαριούνας, θυμίζω, έχει 4 φάουλ. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Σαριούνας με την μπάλα στα χέρια του. Σαριούνας με τον Φίζελ. Σαριούνας θα πάρει αυτό την προσπάθεια. Όχι. Σουτ στη λήξη. Άστοχο το τρίποντο του Σμιθ. 18 πόντι διαφοράς για την ΑΕΚ, που τελειώνει την τρίτη περίοδο προηγούμενη 63-45. Όλο και καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα για την ομάδα του Τραγκαντσάκοτα, οπότε επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Πάρε μια ανάσα, Γιώργο Ιωάννου, για την προμηνύω μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ προηγείται 18 πόντους με τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, 63-45. Τα πάει εξαιρετικά στη διαχείριση του προβαδίσματος που έχει κτίσει από την πρώτη κιόλας περίοδο. Και όσο πάει ο χρόνος προς την ολοκλήρωση του αγώνα, φαίνεται ιδανική αυτόχειρας και έχει τον τρόπο να το συντηρήσει, και πολλές φορές αυξάνει και τη διαφορά της από τη λιθουανική ομάδα.

0: κάνουμε μια παρένθεση σε όσα αναφέρουμε για τον μπασκετικό τελικό της ΣΑΚ, γιατί έχουμε αγώνες που είναι στο διεθνή χώρο σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της League One του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Bolton είναι 0-0 στο 24ο λεπτό με την Bradford. 36ο λεπτό για τη Serie A, η Juventus προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Lecce, ενώ για τη La Liga στο 22ο λεπτό η Real Sociedad είναι χωρίς σκορ κόντρα στην Betis. Μία περίοδος χωρίζει την ΑΕΚ από το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο. Η Ένωση προηγείται, υπενθυμίζω, 63-45, τα πάει περίφημα. Με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε στο παρκέ, έτσι φαίνεται να αγωνίζεται για την πρώτη μισή ώρα της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Υπενθυμίζω την τρίτη θέση της διοργάνωσης κατέκτησε νωρίτερα η Μάλαγα, η Ουνικάχα Μάλαγα που επικράτησε 85-80 στον εμφύλιο ισπανικό τελικό της Τενερίφης. Σε λίγο θα δώσουμε ξανά μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου που ετοιμάζεται να περιγράψει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Να δούμε αυτό τι μας επιφυλάσσει. Ενδέχεται απόψε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές εφόσον η Ένωση καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της. Και γιατί όχι με την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποιεί. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Για πάμε, τελευταίο δεκάλεπτο σουτ από τον Λεκάβιτσιους άστοχο στην πρώτη επίθεση. Για την τέταρτη περίοδο που ήταν από την ΑΕΚ σουτ 3 πόντων, εύστοχο από την Ρίτας και συγκεκριμένα τον Λουκώσιους. Μειώνει στους 15 η λιθουανική ομάδα. Ο Μπάρτλεϊ οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ με ένα φλότερ θα στοχίσει follow από τον Φίζελ. Για το συν 17 της ΑΕΚ. 9 και 20 για το φινάλε. Στους 11 πόντους ο Φίζελ. Ο Σμίθ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Παλεύει ο Γκουντάιτ και κερδίζει το rebound. Κερδίζει και το φάουλ. Το πρώτο ομαδικό της ΑΕΚ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. Πλέον ο χρόνος σιγά σιγά από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να κυλάει υπέρ της αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, αν συνεχίσει να έχει αυτές τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή είναι στο συν 17. Τρίτο φάουλ του Φίζελ. Γκλίστρινε για λίγο ο Χάρτινγκ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα να παίρνει φάουλ. Τέταρτο από τον Φίζελ. Πρέπει να προσέξει ο σέντερ της ΑΕΚ, δεν πρέπει να κάνει τόσο εύκολα τα φάουλα. Τα έκανε δύο φάουλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πρέπει η ΑΕΚ να είναι προσεκτική. Τέταρτο φάουλ λοιπόν για τον σέντερ της ΑΕΚ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Ο Καρολάιν για τον Σμιθ. Σμιθ για τον Χάρντινγκ που εκτελεί για 3. Μέσα. Μέσα ο Χάρντινγκ μειώνει στους 14 η Ρίτας. Πρέπει να προσέξει όπως είπαμε η ΑΕΚ τώρα. Δεν είναι ώρα να κάνει λάθη. Κι άλλο λάθος από την ΑΕΚ. Έκλεφτε ο Χάρντινγκ, θα τελειώσει τη φάση. Στους 12 η διαφορά. Και τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν για την ΑΕΚ που δεν μπαίνει καθόλου καλά στην τέταρτη περίοδο. Ο Σάκοτα καλεί εσπευσμένα time out, δεν θέλει να δει σε καμία περίπτωση τη Ρίτας Βίλνιους να επιστρέφει. Πάμε σε σένα λοιπόν Παναγιώτη και άμεσα εδώ μετά το time out για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Προφανώς όταν μιλάμε για ένα τελικό δεν θα μπορούσε να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα η Ρίτας που φαίνεται να επιστρέφει γιατί μείωσε την διαφορά η λιθουανική ομάδα. Γι' αυτό και μετά από ώρα που έπεσε στους 12 πόντους η διαφορά

0: Μέχρι τις 12. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ολοκληρώθηκε το time out του Σάκοτα. Γιώργο, έτοιμος.
1: 65-53, η ΑΕΚ προηγείται με 12 πόντους και έχει την κατοχή. Ο Λεκάβιτσιους θα δώσει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ, ξαναπαίρνει ο Λεκάβιτσιους και δίνει στον Ραϊκουάν Γκρέι. Μπάρτλεϊ δίνει την μπάλα στον Μπράουν που εκτελεί για τρεις. Μέσα! Το χρειαζόταν αυτό το τρίποντο η ΑΕΚ όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Στους 15 πλέον η διαφορά. 7-55. Για τη λήξη της αναμέτρησης ο Χάρντινγκ. Μπροστά στον Κρέι. Σου τριαμπώντα από τον
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
1: Στους 15 και πάλι διαφορά για την Ένωση. 71-56 κι άλλο σουτ από την Ρίτα, αν είναι δυνατόν. 71-59. Ο Χάρντινγκ, αν είδα καλά, ναι. Ο Χάρντινγκ βάζει άλλο ένα τρίποντο. Πιέζει Άκ, Μπάρτλεϊ θέλει να απαντήσει. Φάουλ και τρεις βολές για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Φάουλ από τον Σμιθ. Διαμαρτύρεται ο Σμιθ.
0: Φάουλ για τρεις βολές μόλις κέρδισε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Ιωάννου. Αλλά πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια που κάνει η Ρίτας για να ανακάμψει και να επανέλθει αγωνιστικά, αλλά και να μειώσει την απόσταση. Έχουν πάρει φωτιά τα χέρια των Λιθουανών. Με γρήγορες επιθέσεις προσπαθούν να μειώσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν τη διαφορά.
1: Να δούμε, Παναγιώτη, θα πρέπει τώρα αυτές τις βολές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ασφάλι επιχόντως να ανεβάσει και πάλι διαφορά στους 15. Βάζει την πρώτη, πράγματι. 72-59. Ο Σμιθ διαμαρτύρεται συνέχεια. Θεωρεί πως δεν έχει κάνει φάουλ. Τέλος πάντων η ουσία μένει η ίδια. Το φάουλ έχει δοθεί. 73-59 με τη δεύτερη βολή του Μπάρτλεϊ. Και αναμένουμε και την κατάληξη της μπάλας στην τρίτη. Τρίτη βολή εύστοχη κι αυτή. 74-59. 6-50. Για το φινάλε ο Χάρντινγκ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Χάρντινγκ, φάουλ, καλάθι και φάουλ. Πέταξε την μπάλα ο Χάρντινγκ και σκοράρει. 74-61. Προσπαθεί η Ρίτας να μείνει ζωντανή. Ο Χάρντινγκ με αυτό το καλάθι, να πούμε πως γίνεται διψήφιος, φτάνει τους 11 πόντους. Και μπορεί να φτάσει και τους 12 με την πληρωματική βολή. Και τους φτάνει. 74-62. Και τώρα έχουμε ένταση. Μάλιστα, έχουμε και ένταση ανάμεσα στον Μπράουν και σε έναν παίκτη της Ρίτας, νομίζω, τον Μπρούνκε. Ναι. Ναι, ο Μπρούνκε. Και τεχνική ποινή, φυσικά. Και στον Μπράουν, βέβαια, έτσι. Για αυτή την ένταση, από μία τεχνική ποινή σε Μπράουν και Μπρούνκε. 74-62. 6,5 λεπτά ακόμα. Για να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταλήξει, θα αποχωρήσει από την Ισπανία με μία κούπα στις αποσκευές της. Ο Λεκάβιτσιους πάει στο lay-up, κόβεται. Φάουλ, το οποίο δίνεται ψηλά. Φάουλ από τον Νάναλι στον Σμιθ που δίνεται ψηλά. Ο Νάναλι μένει έκπληκτος με αυτή την απόφαση και ζητάει από τον Ντράγκαν.

0: ήταν να κάνει talent. Αυτή την κίνηση ήταν να κάνει με τα χέρια του. Και δυστυχώς βέβαια οι διαιτητές έχουν δίκιο. Αν κρίνουν από το replay, γιατί ο Σμιθ καταλαβαίνει ότι θα του γίνει φάουλ, πιάνει την μπάλα και την πετάει. Ο Σμιθ εκτελεί την πρώτη βολή, τη βάζει. Δεν έχει να δώσει φάουλ η ΑΕΚ πλέον. 74-63. Ο Μπρούγκ είχε μια συγχωμηθία εδώ μεταξύ με ένα διαιτητές. Πάει τώρα στη θέση του να εκτελέσει, να πάρει θέση για rebound. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Σμιθ. Αναμένουμε και την τρίτη. 74-64. Και ο Σμιθ στην τρίτη βολή είναι εύστοχος. 74-65. Η διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα γίνεται μονοψήφια. Και τώρα επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φίζελ, συγγνώμη, τον Γκρέι να παίρνει φάουλ και να πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Πάλι από τον Γκουντάιτς, αν έχω δει καλά. Όχι. Το φάουλ έχει γίνει από τον Μασιούλης, μάλιστα. Όχι, από τον Μπρούνκε, δεν συγγνώμη. Ο Μπρούνκε έχει κάνει το φάουλ. 74-65. Και ώρα για την ώρα βολών, για την ΑΕΚ, ώρα για τον Γκρέι. Αστοχή στην πρώτη. Ώρα Ικουάν Γκρέι. Γκρέι. Στη δεύτερη βολή, εύστοχος, ξανά διψήφιο προβάδισμα δίνει στην ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι με τη μία από τις δύο βολές να καταλήγουν στο καλάθι. 75-65. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική, πλέον. Η άμυνα, πέφτει μέσα η μπάλα. 75-67 από τον Χάρντινγκ, που φτάνει στους 14 πόντους. Λεκάβιτσιους προσπαθεί κάπου να βρει χώρο να δράσει. Έχασε την μπάλα η ΑΕΚ, λάθος πάσας Λεκάβιτσιους προς τον Μπράουν. Και ευκαιρία για την Ρίτας να μειώσει παραπάνω. Να μειώσει ακόμη περισσότερο. Χάρντινγκ θα εκτελέσει αστοχή. Rebound το παίρνει ο Μπράουν και την οργάνωση του παιχνιδιού της ΑΕΚ τώρα θα την αναλάβει ο Τζέιμς Νάναλι. Νάναλι. Θα υψώσει ο Μπράουν. Αστόχησε εξ επαφής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα ξαναπαίρνει. Θα πηγαίνει στα χέρια των παιχνιδιών της ΑΕΚ. Άλλη μια φάση κόψιμο εντυπωσιακό στον Μπάρτλεϊ. Σκληραίνει πολύ την αμυνά της η λιθουανική ομάδα. Και η Ένωση πρέπει να βρει τον τρόπο να σκοράρει πλέον. Εντυπωσιακό τον μπλοκ νωρίτερα. 4-41 για το φινάλε του τελικού του Basketball Champions League. Μάλιστα. Μία πάση βέβαια για να σκουπίσει το παρκέ και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Επαναφορά για την ΑΕΚ. Με τον Λεκάβιτσιους να δίνει τον Γκρέι και αυτό τον Νάναλι. Νάναλι σταμάτησε, εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα να πηδάει και πέφτει έξω από το χαλάθι. Και η Ρίτα ξανά με την μπάλα στην κατοχή. Ο Μπρούνκε έδωσε την μπάλα στον Χάρντινγκ. Χάρντινγκ θα δώσει την μπάλα στον Γκουντάιτις, ο οποίος σηκώνει τα φτωχή. Διαμαρτύρεται για φάουλο ο Γκουντάιτις. Δεν έχουν δώσει κάτι διαιτές, η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. 4 και 10 για το φινάλε. Ο Γκρέι δεν μπόρεσε να σηκωθεί όπως θα ήθελε. Πέταξε την μπάλα, νομίζω ότι θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα είναι εκτός της τελικής γραμμής, κατοχή για την λιφανική ομάδα. Κατοχή για τη Ρίτας. ...75-67... 3-59 ακόμα. Ο Σμίθ άφησε την μπάλα και να κυλήσει στο παρκέ, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος δεν θα μετρήσει. Τρίποντο δυστυχώς από την Ρίτας, από τον Λουκόσιους που μειώνει στους 5 για την Ρίτας Βίλνιους. 75-70 και time out από τον Τράγιαν Σάκοντα. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Δεν είχε πει την τελευταία της λέξη η Ρίτας ακόμη. Λίγο μετά τα μισά της τελευταίας τέταρτης περίοδου η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται, ωστόσο πλέον η διαφορά έχει πέσει στο μονοψήφιο. Το προβάδισμα της Ένωσης είναι 5 πόντων, 75-70. Γι' αυτό και ο Dragan Sakota μετά τη μείωση της διαφοράς κάλεψε σπευσμένα time out. Με το πώς θα διαχειριστεί τα περίπου 4 λεπτά που απομένουν. Είδηση από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Η Γαλατά Σαράι στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν
1: για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, αλλά δεν μας αφορούν αυτά. Τώρα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου για την ολοκλήρωση του τελικού του Basketball Champions League. Γιώργο.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Οι ομάδες είναι ακόμα στους πάγκους τους. Η αλήθεια είναι η ομάδα Τσάικ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα εναπομείνατα 3 και 50. 4 λεπτά σκάρτα μένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι ο κάτοχος, ποιος θα διαδεχτεί μάλλον την Ουνικά Χαμάλαγα στο θρόνο του Basketball Champions League. Ο Λουκόσιους μείωσε στους 5 για την Ρίτας, την Ρίτας Βίλνιους. Την άλλοτε την έχουμε γνωρίσει βέβαια και στα παρκέ της Euroleague με το όνομα Λιέτου Βος Ρίτας. Αρκετά γνώριμη ομάδα. 75-70 λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Νάναλη θέλει να πάει μέχρι μέσα, ο Νάναλη δεν μπορεί να σκοράρει ούτε με το follow. Καλάθι από τον Ραϊκουάν Γκρέι. 77-70, 3,5 λεπτά ακόμα. Η ΑΕΚ πρέπει απλώς να είναι προσεκτική. Λουκόσιους έδωσε την μπάλα στον Σμίθ, ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τους Λιθουανούς, άστοχο. Κι άλλο σούτ από τον Χάρτινγκ για 3, σούτ αυτό. Rebound, φάουλ υπέρ της Ρίτας. 13 επιθετικά rebound έχει η ΑΕΚ, 12 έχει η Ρίτας. Φάουλ από τον Ραϊκουάν Γκρέι. Όρθιος, αν είδα καλά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για να περάσει το μάτ. Ναι. Ναι. Στη θέση του Κρέικ Μπράουν θα μπει ο Χαραλαμπόπουλος. Όπως βλέπουμε και όπως έχει ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του σταδίου. Του κλειστού μάλλον. Ο Γκουντάιτης εκτελεί βολές λοιπόν. Ο Γκουντάιτης 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκουντάιτης έστωχος στην πρώτη. Αρτούρας Γκουντάιτης τον μάθαμε στα ελληνικά γήπεδα, στα ελληνικά παρκέ από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-2023. Αρτούρας Γκουντάιτης 2-2, 77-72 και η ΑΕΚ στο συν 5. Κατσίβελης. Κατσίβελης παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Χάρντινγκ. Όχι. Από τον Κόσιους έχει γίνει το φάουλ. Μάλιστα. Για να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσει το φινάλε. Η προσπάθεια του Γκρέι άστοχη. 77-72, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε και η κατοχή για τη Ρίτας. Ο Σμιθ, ο Λουκόσιους, ο Γκουντάιτης, αστοχή. Αστοχή εξ επαφής και τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρίτας, στον πάγκο των Λιθουανών. Για διαμαρτυρίες υπέρ του δέοντος φάνηκε ξεκάθαρα. Όχι, στον Γκέντριου Σιμπένας είναι η τεχνική ποινή. Το προπονητή της Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους. Έχουμε βολές λοιπόν, έχει βολή ο Νάναλη. Μέσα η μέσα και η βολή. Μέσα η βολή του Νάναλη, 78-72. Αξιοποιείται και αυτή η τεχνική ποινή. 78-72, 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Ο Κατσίβελης δίνει την μπάλα στον Γκρέι. Ραϊκουάν Γκρέι κρατάει. Νάναλη. Πήρε ένα σκληρό Νάναλη. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν σούταρε. 5 δευτερόλεπτα. 4. Νάναλη. Βρίσκει χώρο για να βρει ένα σούτ. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Με καλές προποθέσεις. Την μπάλα βρίσκει Στεφάνη και έξω. 78-72. Και τώρα ο Χάρντινγκ για την Ρίτας. Η άμυνα που βγάζει Άκη είναι εξαιρετική. Έχασε την μπάλα ο Μπρούνκε. Πέμπτο κλέψιμο αν έχω δει, αν έχω μετρήσει σωστά. Τη ΣΑΚ. Άλλη μια προσπάθεια λέει απάστοχο από την Ένωση. 1,5 λεπτό ακόμα.
1: Τρεις άστοχες επιθέσεις συνεχόμενες από την ομάδα του Σάκοτα, αλλά ο Κατσίβελης κάνει εξαιρετική δουλειά αμυντικά, Γιώργο.
0: Ο Χάρντινγκ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Η μπάλα είναι για την Ρίτα, δυστυχώς πάτησε έξω ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει κάτω και ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει. Έπεσε λίγο περίεργο ο Μπάρτλεϊ, η αλήθεια είναι. Τώρα που τα είδαμε και στο Cube.
1: Ναι, γιατί για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, σε προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων, έπεσε πάνω σε μια καρέκλα που βρισκόταν δίπλα την τελική γραμμή και προσγειώθηκε εκ νέου στο δάπεδο. Κουσμίνης Κασπλάν από τον πάγκο δεν μπορεί να πιστέψει αυτές τις δραματικές στιγμές που βιώνουμε. Ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα είναι ο ακριβής χρόνος που απομένει, να πούμε, Γιώργο.
0: Ναι, ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Χωρίζουμε την ΑΕΚ από τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο. Λουκόσιους για 3. Το βάζει 78-75. Για απόσταση ενός τρυπόντου, ενός σουτ. Και τώρα πήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο συγκλονιστικό λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ με την μπάλα στα χέρια ανεβαίνει. Ο Γκρέι του δίνει σκριν. Γκρέι. Κατσίβελης. Κατσίβελης θα σπάρει για 2. Άστοχος. Η μπάλα ξανά στην κατοχή της Ρίτας. Ταριούνας κράτησε. Ταριούνας ψάχνει να βρει σουτ. Ο Σμιθ πρέπει να βγάλει αυτήν την άμυνα η ΑΕΚ οπωσδήποτε. Ο Χάρντινγκ σκοράρει. Σκοράρει στα 28,9 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει καμία οδηγία για φάουλ από την Ρίτας. Ναι. Έκανε φάουλ ο Σμιθ.
1: Απίστευτο. Η Ρήτα επέστρεψε από το μείον 20 που βρέθηκε να χάνει στην τρίτη περίοδο. Είναι ανάσα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 78-77 η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται από την πρώτη περίοδο, αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι πιο κοντά από ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Γιώργο, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς όπως τα λες, κύριε Παναγιώτη, η διαφορά είναι στον πόντο και πάμε στη ρώσικη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Ο Νάναλι ευστοχή στην πρώτη. Ο Τζέιν Νάναλι, αυτός το έχει ζήσει, το έχει ξανακάνει, έχει ξαναπάρει ευρωπαϊκό τίτλο με τη Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Την πρώτη σεζόν να πούμε κιόλας στις EuroLeague με το φορμά του που έχει μέχρι και σήμερα. Νάναλι, 2-2, 80-77. Και φυσικά έχουμε time out από την Ρίτας προκειμένου να σχεδιαστεί η τελευταία επίθεση. 22,6 δευτερόλεπτα. Αυτό που περιμένουμε φυσικά να δούμε και από την ΑΕΚ είναι το πώς θα προσεγγίσει αυτή την τελευταία άμυνα. Αν δηλαδή θα κάνει κάποιο φάουλ για να μην αφήσει τη Ρίτας να επιχειρήσει κάποιο τρίποντο ή εάν θα επιχειρήσει να εμπιστευτεί την άμυνά της. 80-77, Παναγιώτη, θα επιστρέφουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Πάρε Γιώργο ανάσα μισού λεπτού, γιατί και αυτή είναι απαραίτητη εν ώψη των δευτερολέπτων που απομένουν. Η ΑΕΚ με τις δύο εύστοχες βολές του James Nunnally προηγείται, διεύρυνε τη διαφορά της στους 3 πόντους 80-77. Να πούμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον ότι η Γαλατά Σαράι επικράτησε 4-2 της Αντάλια Σπορ και με αυτή τη νίκη είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας για τέταρτη διαδοχική σεζόν και 26η συνολικά φορά που η Γαλατά κατακτά το πρωτάθλημα. Έτσι φτάνει στις 26 κατακτήσεις, 19 Φενέρμπαχτσε, 16 Μπεσίκτας, 7 Τραμπζοσπορ, 1 η Μπούρσα Σπορ, όσες και η Μπασάξε Χίρ. Δραματικές στιγμές στο Palau de Municipal, στην Μπανταλώνα, 22,6 δεύτερα είναι ο ακριβής χρόνος που απομένει. Η ΑΕΚ προηγείται 80-77, η Ρήτας θα έχει τώρα κατοχή μετά το εύστοχο ζευγάρι βολών του James Nunnally και ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα, ελπίζουμε, για να μην έχουμε παράταση. Γιώργο.
0: Και μακάρι αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να λήξουν με την ΑΕΚ προηγούμενη, Παναγιώτη. Πολλά έχουμε δει στο μπάσκετ. Μακάρι να μην δούμε κάτι περίεργο σήμερα. Τελευταία επίθεση λοιπόν από τα 3 τέταρτα 14 δευτερολέπτων είναι. Πιθανώς η ΑΕΚ να επιστρέψει την άμυνά της. Λουκόσιους για 3. Ισοπαλία στους 80 αν είναι δυνατόν. 80-80 στα 19,3 δευτερόλεπτα. 19,3 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
1: Γιώργο, η μπάλα όταν έκαιγε και πλησίαζε η Ρήτας, τα δύο εύστοχα τρίποδα του Λουκόσιους έχουν φέρει πλέον το παιχνίδι στα ίσα.
0: Ο Λουκόσιους, ο οποίος βάζει ίσως, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο ή το τέταρτο τρίποδο του τώρα στην τελευταία περίοδο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ή δύο ή τρία ή τέσσερα τρίποδα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. 80-80 σε κάθε περίπτωση, ισοπαλία στους 80 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρήτας.
1: Όλα στο
0: πρώτη ισοπαλία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 0-0.
1: Όλα 80, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ισοπαλία, πολύ σωστά που τα είπε ο Γιώργος Ιωάννου, στην αναμέτρηση. Ξεκίνησε με προβάδισμα με τους πρώτους της πόντους γενικά στο μάτσι η Ρήτας, αλλά μετά η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι τώρα, αλλά 20 δεύτερα πριν τη λήξη οι ομάδες είναι ισόπαλες 80-80. Thank you.

0: Προφανώς και έχει καλέσει time out ο προπονητής της ΑΕΚ μετά την ισοπαλία 80-80. 19,3 δεύτερα απομένουν. Γιώργο Ιωάννου, πάμε σε σένα να δούμε πόσο θα διαρκέσει ο τελικός.
1: 19,3 δευτερόλεπτα αναμένουμε τη λήξη. Η επίθεση είναι ολόκληρου κύπαλου φυσικά για την ΑΕΚ. Όλα τα δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Λεκάβιτσιους, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Φίζελ είναι στο παρκέ. Φίζελ αστοχή, ο Λεκάβιτσιους. Ένα δευτερόλεπτο πέταξε την μπάλα. Ο Σμιθ άστοχος. Παράταση στην Πανταλώνα. Παράταση στο τελικό. 80-80. Δυστυχώς αυτά τα δευτερόλεπτα που λέγαμε νωρίτερα, Παναγιώτη, δεν θα είναι τα τελευταία. 5 λεπτά θα ακολουθήσουν και στα οποία μέχρι τώρα η Ρίδα θα έχει και το momentum.
0: 80-80 ισοπαλία, η πρώτη φορά που είχαμε ισοπαλία στο σκορ σήμερα είναι και το αποτέλεσμα μετά την κανονική διάρκεια, μετά την ολοκλήρωση των 40 λεπτών. Η αναμέτρηση οδηγείται σε πεντάλεπτη παράταση. Η ΑΕΚ, αν και είχε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου προβάδισμα 17 πόντων, το διεύρυνε συνέχεια στους 20, που ήταν και η μεγαλύτερη της διαφορά επί της Λουθιωανικής Ρήτας. Πλέον η ισοπαλία 80-80 και με το σφύριγμα λήξη της κανονικής διάρκειας πάμε σε πεντάλεπτη παράταση. Προφανώς ανανεώνουμε την παρουσία του Γιώργου Ιωάννου στην εκπομπή για να μεταδώσει και το πεντάλεπτο και όσο παραπάνω αν χρειαστεί διαρκέσει ο τελικός. Στον διεθνή χώρο, γιατί έχουμε και εκεί ποδοσφαιρικούς αγώνες σε εξέλιξη, η Γιουβέντους μόλις διπλασίασε το προβάδισμά της εκτός έδρας επί της Λέτσε, προηγείται 2-0 στο 49ο λεπτό. Στο ημίχρονο για τη Λα Λίγκα, η Μπέτις προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ στο ημίχρονο για την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι χωρίς σκορ η Μπόλτον κοντρά στην Μπράτφορντ. 25ο λεπτό στο πρωτάθλημα Αργεντινής, οι Ταγέρες είναι 0-0 με την Μπελγκράνο στο 25ο λεπτό. Και για το βελγικό πρωτάθλημα στο 50ο λεπτό, η Club Brugge προηγείται στην έδρα της 1-0 της Sint-Truiden. Το γκολ το οποίο δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους είναι από το 12ο λεπτό από τον Τρεσόλντι. Την assist, μαντέψτε ποιος την έδωσε. Ο δικός μας, ο διεθνής εξτρέμ, ο Χρήστος Τζόλης. Όλα έτοιμα στο Παλαούντε Μιουνισιπάλ της Μπανταλώνα για τον τελικό του Basketball Champions League για την έναρξη της πεντάλεπτης παράτασης. Πάμε τώρα στο Γιώργο Ιωάννου για την παράταση. Γιώργο.
1: 80-80 λοιπόν, όλα έτοιμα για την παράταση. Η μπάλα είναι για την Ρίτας, η οποία έχει την πρώτη επίθεση στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Σμιθ ανέβηκε για λίγο, ο Σαριούνας για να το σκριν. Ανέβηκε και ο Γκουντάιτης. Γκουντάιτης παίρνει την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Γκουντάιτης θα σκοράρει. Δυστυχώς το πρώτο προβάδισμα της Ρίτας μετά το 2-0. Διαχειρός Γκουντάιτης. 82-80. Μπάρτλεϊ για 2. Άστοχος. Το rebound το παίρνει ο Σμιθ. Ο Γκουντάιτης ξανά με τον Χαραλαμπόπουλο θα τον νικήσει. Καλά και φάουλ. Το χειρότερο ξεκίνημα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, blackout παθαίνει η ΑΕΚ μετά το συν 20. Και μετά φυσικά την εξαιρετική της εικόνα από το 4ο δεκάλεπτο για τα κρύα και μετά, πραγματικά σαν να έχει μπει άλλη ομάδα. Συν 4 για τη Ρίτα και ίσως και συν 5 τα χρυσιά από τη βολή του Γκουντάιτης. Ογδόντα για τη Ρίτας. Ογδόντα με τον Χαραλαμπόπουλο. Και στη ράτσα έγινε επιτευχή. Πρέπει να σκοράρει, θέλει σκορ τώρα. Μπάρτλεϊ, μπροστά του ο Λουκόσιους. Ο Φίζελ γυρνάει την μπάλα έξω. Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ. Θα σουτάρει για τρεις ο Μπάρτλεϊ, άστοχος. Ριμπάουντ από τον Σαριούνας. 3:40 για το φινάλε. Η Ρίτας έχει εξολοκλήρου το momentum υπέρ της. Σαριούνας παίρνει ένα σκρίν από το κουτάκι της Σαριούνας. Πάει μέχρι μέσα, Λουκόσιους για τρεις. Ω, και αυτό μέσα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, 88-80. Κατάρρευση της ΑΕΚ. Μετά το κατάρρευση της ΑΕΚ στην παράταση. Μετά το blackout του τέταρτου δεκαλέπτου. 88-80 time out, καλή ο Τράγαν Τσάκοτα.
0: Γιώργο, blackout ακριβώς όπως το είπε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.